θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κουράσει.

0: Άπα ρε παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι. Καλημέρα στην παρέα. Τα ραδιοφωνάκια εδώ, κλειδωμένα. Στο ρυθμό 949.
1: Γεια σας κύριε Νίκο, έχουμε θέμα ημέρας στο ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί.
3: Είμαστε πολύ καλοί εδώ στο τένις και καρφώνω διπλά με drive και reverse στον πάτο και επίσης οδηγώ φοβερά το νέο Volvo S40 και
1: Chat GPT, αγαπημένε μας, θέλεις να μας πεις τι καιρό θα κάνει σήμερα?
2: Βασίλη, σήμερα ο καιρός θα είναι πολύ καλός και αρκετά ζεστός για την εποχή. Το μεσημέρι ανεβαίνει θερμοκρασία.
4: Chat, αν δουλεύω,
2: ναι,
4: τι καιρό θα κάνει?
2: Ναι, ναι, κατάλαβα. Δουλεύεις, ναι, δουλεύεις πολύ σκληρά.
1: Τι κατάλαβες, μωρέ, 10 ώρες να μου απαντήσεις? Γράψε σύντομα.
4: Ναι, σύντομα.
2: Καταλαβαίνω.
1: Έχεις κάνει έξαλλο, ρε εσύ.
2: Καταλαβαίνω, Βασίλη, που είσαι έξαλλο. Δεν πρέπει όμως να είσαι.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
7: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up.
8: Every little thing that you say or do, I hung up on you.
9: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
10: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
11: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
13: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Άθηνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ποιος μου κάνεις καλά, Άθηνα?
2: Την Κότα.
3: Εγώ θα κάνω γυρά.
1: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
3: Γιαγιά καπνίστρια.
4: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
5: Και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου
3: να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Μπράβο. Ας πούμε Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει για τον Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do
8: αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Κάλλιο γαϊδουρό δεν είναι.
0: Παράκαλη του λογίου.
3: Αυτό είναι τρίποντα.
11: Ο ρυθμός τα σπάει.
12: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
13: Δεν αλλάζει.
14: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
16: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
17: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
2: Για χάρη ενός καλού πως πρέπει να ζούμε ένα καραγκιουζλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
3: Αν για παράδειγμα, αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό, δεν χορταίνουμε.
4: Εγώ το φωτογραφίζω, πας και μου το κεράσουν.
2: Άλλο
5: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Για θέλω να ξέρω τα ναυάγια που μας ακούνε, σε τι είσαι καλός, καλή. Εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλός στο φιλί.
1: Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλός.
0: Σε τι?
1: Στους Latin χορούς.
2: Και το λατινικό το οποίο το κάνω το λατινικό.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία παντζάρα.
0: Για ρίξε μία τώρα εδώ.
3: Ναι. Ναι. Ρίχνε,
0: παιδιά, ρίχνε.
3: Καλά θα μας τα δείξεις.
0: Ρίχνε, παιδιά, ρίχνε εδώ, ρίχνε.
4: Ένα, δύο, τρία, παπ, ένα, δύο.
0: Είσαι καλός, ρε. Ας το διάλο, ρε. Καλή σας ημέρα, είναι τα Mayday News. Αποκλειστική δήλωση στα πρωινά ναυάγια της Άννας Βύση. Νίκο, οι 300.000 ευρώ που θέλεις είναι ξέρεις που. Πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί.
5: Γλάστρα με το γιασεμί, ξέρεις που.
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
0: Να ξέρεις και εγώ σε είχα καιρά τώρα.
1: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
0: Αυτό! Ισχύει αυτό, Βασίλη.
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
3: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
10: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6. Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
1: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
0: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
1: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
0: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
1: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
0: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
3: Ό,τι πιο μορφό

0: διαθεσιασμό.
1: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το βλέπετε τώρα.
1: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
4: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.

0: εγώ, περνάμε υπέροχα.
1: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
2: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
4: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
3: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολί.
7: Ποιο βολί?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
15: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
14: Μα δεν το έχεις κόψει.
15: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
16: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
17: Μασούτης. Οικονομικά.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου. Στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
6: Bwin, Bwin, Bwin. Απόψε θα το ζήσουμε φάση Big Win.
5: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up.
9: Every little thing that you say or do, I'm hung up. I'm hung up on you.
10: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
11: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
13: Στα καλύτερα που έλκονται.
14: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

επίτευση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιος.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Πάμε Breaking Bad.
8: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
8: Τότε τι είναι εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζομάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζομάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζομάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Να δω.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότεροι.
6: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
7: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογγλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
8: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
7: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
8: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογγλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
9: Σε τίτλους από το ρυθμό 949.
10: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτριου Γκαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
11: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
12: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
11: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πότε κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
12: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
11: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
13: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
11: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
13: Ουγγαρέζι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
11: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
14: Ο καπετάνιος.
15: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
16: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
17: Ο Φορτούνης το σούτ, η μαραζαδίδια.

0: μαγεία. Στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτριο Γκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Λίγο τα ακουστικά μου, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Ανέβασα μου λίγο τις στάθμες, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Εδώ είμαι. Καλημέρα σας. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ θα πω την αμαρτία μου. Είμαι λίγο αγουροξυπνημένος.
5: Γιατί, Δημήτρη?
2: Δεν ξέρω, ρε μεγάλε, γιατί, ρε μπρο μου. Γιατί κοιμάμαι πολλές ώρες, νιστάζω. Κοιμάμαι λίγες ώρες, πάλι νιστάζω. Μήπως υπάρχει μια χρυσή τομή ωρών?
6: Ναι.
2: Αθηνά, εσύ που το ψάχνεις.
6: Ναι, η επιστήμη έχει μιλήσει γι' αυτό χρόνια τώρα. Το 8ωρο. Δεν πρέπει να ξεπερνάς τις 7 με 8 ώρες ύπνου, γιατί σε πιάνει μουργέλα μετά.
2: Αυτό, έχω πάθει μια μουργέλα.
5: Συγγνώμη, κοιμήθηκες παραπάνω από 8 ώρες. Έχω να κοιμηθώ 8 ώρες από το γυμνάσιο, παιδιά. Τι λέει τώρα.
6: Ξενύχτης, αγάπη.
2: Κοιμήθηκα. Σε 9 κοιμήθηκα.
6: Ορίστε, έτσι κοιμούνται οι άνθρωποι.
5: Τότε.
6: Οι άνθρωποι που ξυπνάνε 5 το πρωί.
5: Αυτό είναι το σωστό. Απλά επειδή έχει ξεκινήσει γυμναστήριο, Δημήτρη.
2: Αυτό μάλλον πρέπει να είναι.
6: Ναι,
2: να
6: αλλά το ξέρει.
2: Σακατεύτηκα χθε.
6: Φαίνεται.
2: Δείχνει, έκοψα. Καλημέρα σας, θα δείτε. Και πού να δείτε τι ετοιμάζω, τι σας έχω. Για μετά. 7 Οκτωβρίου. Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει, αγαπημένα μου ναυάγια, ελάτε όπως είστε, όπως έχετε ξυπνήσει, να ξεκινήσουμε το μεγάλο το βούλιαγμα προς τον πάτο ολοταχώς. Αφήστε τους όλους να επιπλέουν, γιατί εκεί έχει και συνωστισμό. Ενώ εμείς εκεί που πάμε, θα είμαστε μόνοι μας. Στον πάτο. 6937-949-949 στο Viber έχουμε. Μικρά ναυάγια, την πιο δημοφιλή ενότητα. Που τρώει τα λύσακά του ο Λιάγκας. Έχουμε το ΙΕΚ ναυαγή που τρώει τα λύσακά σας εσείς. Έχουμε Ούγκα Challenge που ο Αλέξανδρος. Όχι, ο Αλέξανδρος το απολαμβάνει πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί εγώ βλέπω και δεύτερο επίπεδο. Βλέπω τον Αλέξανδρο τον Βλαχαδάμι πόσο απολαμβάνει να τσακώνεστε. Και έχουμε και εκεί λες και των χαμένων μαπών. Έχουμε και δώρα. Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα λοιπόν που είναι 7 Οκτωβρίου και είναι Τετάρτη. Έχει έρθει ο νούμερο 3 των ΗΠΑ της Αμερικής. Πρόκειται για τον Μάρκο Ρούμπιο, να ξέρετε ότι είναι ο επικεφαλής. Ο υπουργός εξωτερικών τους, State Department που λέμε, γι' αυτό είναι και φωταγωγημένη η πρεσβεία, η Αμερικάνικη πρεσβεία, και είναι και ο αρχηγός της εθνικής ασφαλείας. Γι' αυτό και σου λέει ότι είναι πολλαπλάσια τα μέτρα που έχουν ληφθεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και συμβολικό το πρόβλημα. Δεν γίνεται να γίνει καμία στραβή χτύπα ξύλο στον άνθρωπο τώρα, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της εθνικής ασφαλείας.
5: Όχι. Καλά έκανες και το είπες, γιατί εγώ τον είχα ως νούμερο 2, νόμιζα ότι θα έρθει ο κύριος Βάνς που είπαμε.
2: Δεν είσαι ο μόνος, άκουσα τον κύριο Κερίδη εχθές, ο οποίος δεν θα έπρεπε να τα κάνει αυτά τα λάθη που είναι και μέλος της κυβέρνησης, ναι. Να τον λέει νούμερο 2. Δεν είναι νούμερο 2, νούμερο 1 είναι ο πρόεδρος, νούμερο 2 είναι ο αντιπρόεδρος, γι' αυτό και ποτέ δεν ταξιδεύουν μαζί αυτοί οι δύο. Όπως και ο βασιλιάς της Αγγλίας με τον διάδοχο. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να πέσει το αεροπλάνο και να μην υπάρχει η διαδοχή. Οπότε αυτοί οι δύο. Οπότε και ο 3 είναι ο State Department που λέμε.
6: Μάλιστα.
2: Ο Ρούμπιο που ήρθε. Άρα, θα έρθει και ο Βάνς που τον έχει αγάπη
5: μεγάλη. Τον έχω αγάπη μεγάλη αυτόν τον κύριο, τον ψηλό, τον κοκκινομάλι.
2: Το Γενάρη.
5: Σίγουρα υπάρχουν μέτρα, σίγουρα είπε θα φτάσουμε πάτο, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να φτάσουμε κέντρο σήμερα με τίποτα. Δεν πρέπει καν να περάσουμε από το κέντρο. Η τροχέα το είπε ξεκάθαρα. Μην έρχεστε κέντρο.
2: Το λέγαμε με τα παιδιά, τι να σας πούμε. Πού να πάτε, πώς να πάτε. Του λέω του Βασίλη, δες λίγο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μου λέει, καταλήξαμε και με την Αθηνά εδώ πέρα και με τον Αλέξανδρο. Μην πάτε στο κέντρο σήμερα. Δεν θα χάσει η Βενετία Βελόνη, θα ταλαιπωρηθείτε. Διότι δεν υπάρχει τίποτε σταθερό. Ανάλογα με το πού κινείται η αυτοκινητοπομπή του, θα πρέπει κι εσείς να θα καθορίζονται, θα γίνονται και ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
6: Τώρα, αν δουλεύουν οι άνθρωποι στο κέντρο,
5: και το μετρό
6: θα πάρουν τα μέσα.
5: Βέβαια.
6: Και θα περπατήσουμε.
5: Αυτό ακριβώς. Άμα δουλεύεις, πώς θα πας.
2: Εδώ δεν θα έπρεπε λοιπόν οι εργοδότες να είναι πιο ελαστικοί σήμερα και να έχουν προβλέψει ειδική συνθήκη. Μην σας πω.
5: Έχουμε.
2: Μεταποδοχών άδεια
5: έχουμε
2: σήμερα.
5: Έχουμε τη λύση στα Made in News.
2: Την έχουμε?
5: Την έχουμε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 7 του μηνός και πριν πάμε στο κομμάτι, πριν ξεκινήσουμε το. Έχουμε και μουσικάνες έχουμε επιλέξει. Γιορτάζει ο Σέργιος, ο Βάχος και ο Πολυχρόνης. Ενώ σας σήμερα, παιδιά, γεννήθηκε ο Πουτιναρός το 1952. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Νίκος Δένδιας το 1959.
6: Ορίστε.
2: Καλά είναι.
6: Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν.
2: Βέβαια και στα παιδιά που έχουν γενέθλια. Μωρή λέει, τι λέει, με βρίζει εδώ πέρα η Ηλία η Κωνστάτη, η Ηλία η Ρούμελη και ο Νίκος ο Κωνστάτης. Να είναι καλά τα παιδιά.
5: Τα κλασικά.
2: Ναι, τη δροσιά του να έχετε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εξαιτίας σου καλημέρα από τα πρωινά ναυάγια.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, φυσικά το θέμα της ημέρας, βασικά του Σούρουπου. Το δίλη έσκασε αυτή η ανακοίνωση, παύλα δελτίο τύπου. Για την ακρίβεια ήταν στο τέλος του Νίκου Ευαγγελάτου, ο οποίος το προανήγγειλε, τον έβλεπα εγώ. Πήγαμε σε διαφημίσεις, εγώ πήγα, στέλνω και μήνυμα στο group της εκπομπής, λέω παιδιά.
0: Πήρε over.
1: Όχι, δεν πήρε over, αλλά το προανήγγειλε. Επειδή να σας πω, έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα,
0: ναι,
1: για την μέχρι εκείνη τη στιγμή φερόμενη διαμάχη με την αναβίση που το δελτίο τύπου την επιβεβαίωσε. Και λέω, πάω γρήγορα να φτιάξω τουτουμάκια για να μπορέσω να το απολαύσω.
0: Δεν πρόλαβα να φτιάξω
2: τουτουμάκια.
1: Δεν πρόλαβα.
2: Πάλι καλά.
1: Σιγά εσύ με τα τουτουμάκια που.
2: Όχι, φίλε, είπαμε
1: δεν τουτουμάκια είναι ποντιακή. Ναι. Είναι ποντιακή σπεσιαλιτέ.
2: Ναι.
1: Είναι ζυμαρικό. Είναι κάτι σαν χιλοπίτε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, πολύ ωραία τα τουτουμάκια. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber τα μηνύματα σα. Συγγνώμη, Βασίλη, σε διακόψα.
0: Δεν πρόλαβε ο Δημήτρη να φτιάξει τουτουμάκια και η ομάδα του Νίκου Ευαγγελάτου τα γραφικά, ρε παιδιά.
2: Με τι ανάμεσα το.
0: Α, θα τα δούμε σήμερα.
1: Πού θα βγει τώρα, θα βγει από την γιγαντοθόνη που βγήκε τέλο πάντων.
2: Όχι, θα βγει από το πιάνο του Νίκου.
1: Ναι.
2: Από το πιάνο θα πάνω.
0: Βγει, ναι. Μου, θα βγει δείξει ανάμεσα στο καμαρίνι, ανάμεσα από τον Νίκο και τη.
2: Ναι, στη θέση σίγουρα.
1: Βγει από το πορτοφόλι του Κούστα, φοβάμαι εγώ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Κούπες, μπλουζάκια, χούντις, στυλό. Λανιέρες και όλο το merchandising της Άννας αποσύρεται για να αλλάξει σε ό,τι έχω ζήσει. Δεν θα το ξαναπεί η Βύση.
0: Δεν προβλέπεται άδεια για τους εργαζόμενους στο απροσπέλαστο σήμερα και αύριο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, με τις αρχές να προτείνουν διήμερο office pyjamas party για την αποφυγή των περιττών μετακινήσεων.
2: 18 influencers με χιλιάδες followers μηνύθηκαν για προώθηση παράνομου τζόγου. Η ΕΕΠ εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να τους κάνει unfollow, να τους κάνει block και να τους βγάλει και από τους στενούς φίλους.
1: Ηρέμησε ο Νίκος Τραβελάκης μετά το χθεσινό του ξέσπασμα στον αέρα του Open. Περιμένουμε με αγωνία να αγωνιστούν ο Γιώργος Λιάγκας και ο Νίκος Συρίγος στο ξέσπασμα, στο ξέσπαθλον, μια που η Ζήνα Κουτσελίνη απογοήτευσε στις επιδόσεις της στο εξαλόμετρο εναντίον του Ποσειδώνα Γιαννόμετρου εναντίον του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου την περασμένη εβδομάδα. Περιμένουμε περισσότερα, Ζήνα. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα από δαύτα αύριο την ίδια ώρα. Ωραία. Νομίζω ότι με τα ξεσπάσματα έχει ο καθένας τώρα. Γιατί τρελάθηκε τώρα ο Στραβελάκης που ο Λυκούδης βγήκε στο Λιάγκα ενώ είχε, λέει, συμφωνήσει να βγει στο Στραβελάκη, λέει.
0: Δίκιο έχει ο
2: άνθρωπος. Δεν είναι λίγο.
1: Τι δίκιο, ρε φίλε.
2: Περίμενε. Πώς του το πήρατε, ναι, μέσα από το στόμα.
1: Έτσι λειτουργεί το σύστημα.
0: Απλά έπαθε ξέσπασμα ο Νέρ.
1: Ο Νέρ γιατί του μίλησε. Και του είπε ότι καλά δεν είχαμε κλείσει. Και θεώρησε ότι τον προσέβαλε ο Λυκούδης με τον τρόπο που του απάντησε.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει, δεν θα μου μιλάτε εμένα έτσι και θα σε ξεφτυλίσω, θα σε ξεπλωστιάσω. Είμαι και εγώ λυδική, είμαι και εγώ νομικός.
0: Είναι λίγο ευερέθιστος τώρα τελευταίο ο κ. Στραβελάκης.
1: Αυτό που λες, έχει λίγο κακό, με όλα αυτά που έχουν ακουστεί,
0: ναι,
1: υπάρχει ένα κακό προηγούμενο και δίκιο να έχει τώρα.
0: Μπράβο.
1: Κάπως λες, άντε πάλι γκρινιάζει αυτός.
0: Ναι, και το παρακολουθούμε τώρα, τον έχουμε στημένο στη γωνία
1: αυτό,
0: να δούμε τι θα κάνει.
1: Πολύ εύστοχο. Πάμε όμως στο θέμα που μας καίει όλους. Τι γίνεται με τη Βύση, θέλετε να μου εξηγήσετε. Εγώ, ακούστε, θα πω, τους τραβού το δίκιο. Ακριβώς όμως επειδή δεν διάβασα το δελτίο τύπου, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε πείτε μου τα βασικά, τα key points που λένε και στο χωριό μου. Όμως αυτό με κάνει και λίγο πιο αντικειμενικό και θα σας πω γιατί. Πείτε μου όμως τι έγραφε και θα σας πω.
0: Αθηνά.
2: Λοιπόν, τα ξέρετε το ρεπορτάζ μέχρι τώρα που είχε υποθεί πως ο Νίκος Καρβέλας διεκδικούσε 300.000 ευρώ, 200.000 ευρώ για τα δικαιώματά του από τη συναυλία και παρεξηγήθηκε επειδή δεν θέλει να τα δώσουν.
1: Το οποίο δεν παρεξηγήθηκε, είναι θέμα τώρα αντιδικίας πια. Η οποία αντιδικία διαψεύστηκε από τον κύριο Δημητρακόπουλο, τον δικηγόρο.
2: Ακριβώς.
1: Τόσο της Βύσης όσο και του κύριου Κούστα.
2: Παρ' όλα αυτά, απάντησε
1: χθες. Που είναι παραγωγή ο κύριος Κούστας, έτσι για να λέμε τι.
2: Ναι, απάντησε χθες ο Νίκος Καρβέλας και είπε τα ζητήματα και το τι τον είχε προβληματίσει και τον οδήγησε στο το να μην είναι όντως στη συναυλία.
0: Με ένα δελτίο τύπου με πολλές λέξεις.
1: Εκτενές.
0: Εκτενές.
2: Ναι. Εκτενές.
1: Ξεκίνησε δηλαδή ότι η διαφωνία του ήταν ότι γενικά δεν ήθελα καν να γίνει στο ΆΚΑ. Θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος, ότι δεν θα ανταποκριθεί και ο κόσμος δεν θα μπορέσει να το ευχαριστηθεί. Συν τις άλλες μου φάνηκαν πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια των 400 ευρώ και εγώ δεν γράφω μουσική για να πληρώνουν οι άνθρωποι 400 ευρώ για να την ακούνε.
2: Πολύ σωστά. Πράγμα το οποίο καλλιτεχνικά το αντιλαμβανόμαστε έτσι, για σωστά. Το έργο του και φυσικά μπορεί ένα συνθέτης και ένας δημιουργός να έχει λόγο για το που θα παρουσιάζεται το έργο
0: και
2: του
0: πώς
2: το
0: προτιμάει.
1: Και μετά πάμε φυσικά. Στην ταμπακέρα. Η ταμπακέρα είναι τα λεφτά. Εκτός λοιπόν από τα δικαιώματα που πληρώνει η παραγωγή στο, πώς την είπαμε την εταιρεία,
2: ΕΔΕΜ.
1: Την ΕΔΕΜ. Και από την ΕΔΕΜ θα τα πάρει ο Καρβέλας, άσχετο αυτό. Ακριβώς. Πάμε για τις οικονομικές του εκκρεμότητες με την συναυλία και την παραγωγή αυτή καθ' αυτή.
2: Όπως είπε ο ίδιος λοιπόν, κάθε φορά, σε κάθε συναυλία, όπως και στο Καλλιμάρμαρο και σε κάθε φορά που έλεγε η Άννα Βύση τα τραγούδια του, έχουν μια οικονομική συμφωνία μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο ποσό. Αυτό δεν κατάλαβες κι εσύ.
1: Γραπτή ή προφορική.
2: Δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν το διευκρίνησε. Είπε όμως ότι έτσι δουλεύουν τόσα χρόνια.
1: Εντάξει. Και τώρα επειδή μπήκανε μέσα, δεν του τα έδωσε.
2: Ζήτησε λοιπόν αυτά τα χρήματα. Του είπαν ότι δεν θα τα πάρει αυτά.
1: Γιατί μπήκε μέσα η συναυλία. Γιατί ούτε η αναπληρώθηκε.
2: Παρ' όλα αυτά, την ημέρα της συναυλίας και αφού είχε γίνει αυτή η παρεξήγηση με το οικονομικό,
1: αυτός θα πήγαινε.
2: Ο ίδιος, ενώ του είχαν πει οι δικοί του άνθρωποι ότι πρέπει να είσαι εκεί, Νίκο. Και είπε ότι θέλω να πάω. Είχε κάποιες θέσεις μαζί με την παραγωγή. Και όλους τους ανθρώπους.
0: Με αρκετά άτομα από τη δική του πλευρά, τους οποίους τους μετακίνησαν, λέει, σε άλλες θέσεις, γιατί, μάλιστα το γράφει συγκεκριμένα, δεν ήθελαν να είναι δίπλα με τον παραγωγό.
1: Εγώ το ήξερα αυτό. Αλλά όταν είπε ο Γιώργος εχθές στον αέρα ότι τους μετακίνησαν σε βία υπ' θέσεις, λέω εντάξει, μάλλον δεν το ξέρω καλά. Αλλά και εγώ ξέρω ότι ήταν απέναντι. Μήπως ήταν. Αντίστοιχες VIP, αλλά απέναντι.
0: Ο κύριος Καρβέλας πάντως είπε, ο Νίκος, ότι ήταν σε υποδιέστερες θέσεις. Ναι. Το σημείωσε.
2: Υποδιέστερες.
1: Και εκεί σπάστηκε
2: και λέει, ρώτησα, η Άννα είναι ενήμερη για αυτό το πράγμα. Ότι δεν μου δίνεται
1: την αδερφή της, τη Νίκη Μπούφη.
0: Και το απάντησα, ναι, είναι ενήμερη. Ναι.
2: Και εκεί είπε την λέξη που έχει γίνει. Ότι ένιωσε μια συναισθηματική συντριβή.
1: Ωραία, και τι θέλει τώρα. Τι διεκδικεί. Μας λέει στο δελτίο τύπου τι θέλει.
0: Στο δελτίο τύπου δεν το γράφει.
1: Ωραία, φοβάται λοιπόν. Φοβούνται οι φανάτικοι και όχι μόνο, γιατί είναι από τις πιο δημοφιλείς και πραγματικά με ρεπερτόριο καλλιτέχνες στην Ελλάδα για να βήσει, ότι ο Νίκος Καρβέλας θα προβεί σε απαγόρευση της ερμηνείας των κομματιών από την Άννα, των δικών του κομματιών, που είναι το 90% των κομματιών της.
0: Και μάλιστα υπήρξε σε εσάς, νομίζω, στο πρωινό μια ανακοίνωση του δικηγόρου, ότι ετοιμάζεται κάτι πολύ μεγάλο το 27-28. Όχι Οκτωβρίου. Χρονολογία είναι το 27-28.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτές οι θέσεις που ήθελε ο Καρβέλας είναι οι θέσεις που καθόταν ο Λιάγκας. Γιατί εκεί καθόταν, με τον Κούστα και τους αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα εδώ είναι, παιδιά, ο τίτλος. Γράψε, Αλέξανδρε. Ο Λιάγκας. Μπράβο. Διαμάχη Καρβέλα Βύση λόγω Λιάγκα.
2: Εμείς.
1: Πήγε ο άλλος. Ρε μεγάλε. Πήγες και έκατσες στη θέση του Καρβέλα και πια πρέπει να διασκεδίωση μαζί με το ρίσκο να ήταν και με τον άλλον εκεί, δηλαδή.
2: Δεν μου λες.
1: Να το πω το όνομα.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα τελειώσει.
1: Καλά, εντάξει, με πατάς από πάνω για να με σώσει.
0: Καλά,
1: είσαι αδερφή.
2: Γιατί έχεις μια συνεργασία.
1: Είσαι αδερφή μου, είσαι καλή, είσαι συνεργάτητα καλή. Δεν είσαι.
2: Πάει καλά το θέμα, σώπα.
1: Τώρα σου λέω.
3: Πρωινά Ναυάγια.
4: Μέιντεϊ, πατάξτε μετά το σύμβιο, παρακαλώ.
1: Δηλαδή με ένα σήκω να κάτσω του Καρβέλα στο Λιάγκα θα είχε λυθεί.

0: τώρα και ξέρω ότι τα Mayday News είναι λίγο σουρεαλιστικά. Δηλαδή, λίγο αυτό που θα θέλαμε να συμβεί, λίγο να κοροϊδέψουμε αυτό που έχει ήδη συμβεί ή πολλές φορές αυτό που έχει συμβεί, επειδή πραγματικά κανένας δεν μπορεί να είναι πιο γραφικός από την ίδια την πραγματικότητα και πιο απίστευτος, είναι το γεγονός. Σε κάθε περίπτωση, παιχνιδίζουμε με το σουρεαλιστικό στα Mayday News.
1: Γι' αυτό και μας αρέσει αυτή η ενότητα πολύ και είναι από τις αγαπημένες μας, να το πούμε.
0: Καλημέρα σας, λοιπόν. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σοβαρός, διότι έχω στην κατοχή μου την εξέλιξη στο θέμα Βύση Καρβέλας αποκλειστικά από τα πρωινά ναυάγια, και αυτό δεν είναι πλάκα. Θα σας διαβάσουμε την απάντηση της Άννας σε λίγο. Θέλω να ειδοποιήσετε τους fanatics, όσοι ακούνε και είναι φανατικοί της Άννας, αλλά και να μην είσαι φανατικός και μόνο από ενδιαφέρον στην εξέλιξη της διαμάχης ανάμεσα σε δύο πολύ αγαπημένους ανθρώπους στη χώρα μας και όχι μόνο, και στην Κύπρο. Mm-hmm. Θέλω να ειδοποιήσετε όποιον ακούει, όσοι είστε στις εκπομπές, να ακούσετε αποκλειστικά την απάντηση της Άννας. Και δεν είναι Mayday News αυτό, ξαναλέω.
2: Όχι.
0: Είναι πραγματικά στα χέρια μας από τη Χρύσα Ζουρκάδη και την ομάδα του πρωινού. Mm-hmm. Το έχω στα χέρια μου. Φυσικά, εμείς θα έχουμε εκτενές ρεπορτάζ στο πρωινό σε λίγο.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι αδικημένος, γιατί το έχετε διαβάσει και οι δύο. Εκτός
0: όχι,
2: από
0: εγώ δεν
2: το
0: έχω διαβάσει.
2: Περίπου.
0: Θα σα λέω μόνο για να τη ζάρω πριν το πάρεις εσύ και πεις τα μηνύματα των ναυαγίων μας, ότι η Άννα καταλήγει θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ το διάβασα.
2: Ραδιοθάνος στο κοντρόλ.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, και να συμπληρώσω και εγώ το καλύτερο, βέβαια, έτσι. Γιατί ο Καρβέλας επικοινώνησε με την παραγωγή και λέει: η κυρία Βύση, λέει, είναι ενήμερη, λέει, για όλο αυτό.
2: Το είπαμε.
3: Και του απάντησαν: η Νίκη Βύση, ναι, φυσικά και είναι. Και μας είπε, λέει, να μην έρθεις, λέει, στη συναυλία. Εκεί ξεκίνησε το δαχτυρντή, παιδιά. Και πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Γιατί αφού διαβάζουμε όλο το άρθρο. Πρέπει να πούμε και το.
2: Να το κάνει.
1: Δεν το έχει πει εκείνος.
0: Ο Ραδιοθάνος το είπε αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι. Δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας. Ρυθμός 949. Αυτό μαζί με την αποκλειστικότητα της Peggy Zina τη Δευτέρα, τον έρωτα μικρό. Που παίξαμε η πρώτη πανελληνίως στις 8 ώρα το πρωί. Νομίζω ότι έχουμε άλλη μια αποκλειστικότητα. Τετάρτη, λοιπόν, σήμερα 7 Οκτωβρίου. Το συχτήρι της ημέρας από την Άννα Βύση.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σας μισώ, ατάσια στρουμφάκια.
0: Το διαβάζω, ξαναλέω, δεν είναι μούφα.
1: Όπως
0: το γράψει η Άννα. Και η απάντηση στο δελτίο τύπου ανακοίνωση κόλαφος του Νίκου Καρβέλα χθες το απόγευμα. Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία άφηνε όλους και κυρίως εμένα να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τις συναυλίες στο Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν δε πλήρως ενημερωμένος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί φαραωνικό υπερθέαμα. Ποτέ δεν εξέφρασε σε εμένα καμία ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων, όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Άποψη δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτε συναυλίες μου, ούτε και για τις τιμές στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόμουν. Ενώ λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας. Παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών. Έκπληκτη, λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ώρων θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Την επόμενη μέρα, και όταν πλέον συνειδητοποίησα ότι δεν είχε καμία δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διετύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδερφής μου Νίκης και ενώπιον μαρτύρων ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου, όπως χαρακτηριστικά είπε. Και εδώ θέλω να πω ότι όλα αυτά τα ξεστόμησε ο άνθρωπος που τους τελευταίους 6 μήνες, και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να εξυπηρετήσω, όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τα 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων. Άρα δανεικά για να τον βοηθήσει τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν παράλογο, συνεχίζει η Άννα, ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεών του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας. Συγγνώμη, ήταν ερώτηση αυτό. Είναι λοιπόν παράλογο. Διορθώνω. Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεών του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας. Πώς θα μπορούσε η παραγωγή να ανεχθεί δίπλα της την παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη μέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά. Επίσης, αυτό που με σοκάρει είναι το γεγονός πως ο ίδιος άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πως μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Αυτό το χρωστάω στην αγάπη και την πίστη του κόσμου που εκείνο το βράδυ με παρέσυρε στο πιο όμορφο μουσικό ταξίδι της ζωής μου. Όσο για τη φήμωση που αναφέρει, δεν έγινε καμία τέτοια προσπάθεια εκ μέρους μου. Το μόνο που επιχείρησα να διασφαλίσω είναι ότι δεν θα προχωρούσε σε καμία απόπειρα συκοφαντικής δυσφήμισης. Συγγνώμη. Λοιπόν, σε καμία απόπειρα της συκοφαντικής δυσφήμισης προς το πρόσωπό μου, μάλιστα με τη δέσμευση.
4: Η ώρα είναι 7:30.
0: Άλλωστε, δεν έχω κάτι να κρύψω και δεν ανέχομαι πλέον να εκβιάζομαι συναισθηματικά και να χειραγωγούμε. Όσοι θέλουν μπορούν να κρατήσουν τη γεμάτη ψέματα και αντιφάσεις εκδοχή του Νίκου Καρβέλα. Εγώ θα κρατήσω την αλήθεια, την οποία με χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνηδα από την αρχή της καριέρας μου. Τελικά για μένα, ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που έχω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Άννα Βύση.

0: Είμαστε όλοι άφωνοι, γι' αυτό ας γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Ο λόγος παρακαλώ στους συνεργάτες μου και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά το Vodafone CU λέει ότι συμφωνεί full. Στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια εκτόσεις από το CU Around. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr.
2: Η Poltrone Sofa είναι το ιταλικό μπραντ που εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια δημιουργεί καναπέδες και πολυθρόνες υψηλής ποιότητας. Με έμφαση στη δεξιοτεχνία, την προσοχή στη λεπτομέρεια και το ιταλικό design, κάθε μοντέλο συνδυάζει άνεση, ποιότητα και ξεχωριστό στυλ. Η Poltrone Sofa ήρθε και στην Ελλάδα με το πρώτο της κατάστημα στη Λεωφόρο Αλίμου 3640. Ανακάλυψε τα νέα μοντέλα και αποφελήσου από τις τρέχουσες προσφορές βρίσκοντας τον καναπέ ή την πολυθρόνα που ταιριάζει στο δικό σου σπίτι.
0: Όταν στον δρόμο σου έρχονται πράγματα στενάχωρα, ποιος σου δίνει το γέλιο και την ελπίδα και τη χαρά? Τα παιδιά. Μικρά ναυάγια έρχονται. Τηλεφωνήστε. Συγγνώμη, Αλέξανδρε, μου πες όχι από τώρα, δεν πειράζει, ξεκίνα να απαντάς τα τηλέφωνα. 210-68-35-722. Πάμε να παίξουμε όλοι μαζί, παιδιά μου.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια κόνσεπτ συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: κόκκινη! Γιατί κόκκινη είναι, διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Καλώς τη!
20: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
19: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
20: Σου έφερα κέικ.
21: Γεια σας.
20: Ο κύριος?
19: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
20: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
22: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
26: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
27: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Καλημέρα σας, συνήλθαμε. Εδώ είμαστε, βέβαια θα την ακούσετε. Θα ακούσετε την απάντηση της Άννας και όλη την ημέρα και τις επόμενες ζωές.
28: Δηλαδή, είμαστε σε σοκ.
0: Έχει φουντώσει αυτό.
29: Τι είπες, συγγνώμη, έχω πάθει σοκ. Θα έχω ανατριχιάσει.
0: Ναι, σοκαριστικό. Παιδιά, ελπίζω μόνο να μην σας βγει τίποτα κανένα ψυχοσωματικό και βγάλετε κανένα σπυράκι. Αλλά και να συμβεί αυτό, έχω τη λύση εγώ. Acnofix Patches, Pimples and Spots. Άρα δεν είναι μόνο για
2: σπυράκια.
0: Σε ευχαριστώ. Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα. Δεν γράφει δικιά η αναφορά. Σαλικυλικό οξύ είναι το μυστικό και tea tree oil. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες, γιατί πέρα από την πλάκα είναι αυτός είναι ο λόγος όταν έχεις λιπαρή επιδερμίδα που κατά καιρούς προκύπτουν τέτοια θέματα. Αλλά εδώ είναι το Acnofix Patches Pimples and Spots για να τα καταπολεμήσετε. Acnofix Patches Pimples and Spots, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι. Μόνο στα φαρμακεία, μόνο από την ίντερνετ.
30: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
31: Τα πράγματα ακόμη είναι λιγάκι ήρεμα. Έχει το ποτάμι ένα ποτηλιάρισμα, το οποίο μπορεί να, να επιβαρυνθεί περισσότερο στην πορεία της μέρας. Γιατί αν κλείσει το κέντρο, τότε έχει αντίκτυπο και στο ποτάμι. Θα μου πεις το ποτάμι, ο Κηφισός αυτό περίμενε. Τέλος πάντων, γενικότερα αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλύτερα εκτός από το ποτηλιάρισμα από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα. Και θέλω να πω και το εξής που σκέφτηκα γρήγορα.
0: Ό,τι θέλεις, γι' αυτό είναι εδώ η κουμπή, είναι και δική σου.
31: Γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να βλέπεις τους χάρτες ότι δεν έχει κίνηση, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί να είναι κλειστό ο δρόμος και να μην βλέπει ο δορυφόρος αυτοκίνητα.
2: Ακριβώς.
31: Άρα καλύτερα να έχεις ενημερωθεί από πριν, γιατί μπορεί να το βλέπεις άδειο το δρόμο και να μην είναι.
0: Αποφύγετε το κέντρο.
1: Δημήτρη, ο καιρός σήμερα.
2: Σήμερα μπήκαν πολύ δυνατά στο γήπεδο από το πρώτο λεπτό. Κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι. Η ηλιοφάνεια θα κυκλοφορήσει εξαιρετικά την μπάλα μας στην ημέρα.
0: Πεχταράσσε.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φταίει και ο coach. Είχε ένα πολύ καλό σύστημα, έτσι οι νεφώσεις δεν θα καταφέρουν να μας απειλήσουν. Η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά, φτάνοντας στους 25 βαθμούς. Φοράω ένα χοντομάνικο και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό, γιατί σήμερα το μεσημέρι θα έχει ζέστη.
0: Σε πεκαράς, μη σε πουλήσουνε, κανένας μη σε πουλήσει.
2: Ναι, θα φύγω από την ομάδα, θα στηρίξω μόνο μου το είναι.
31: Ο καιρός.
2: Ο καιρός θα είναι φανταστικός σήμερα. Λίγες είναι ευχές το βράδυ, αλλά δεν μασάμε, παιδιά, συνεχίζουμε.
31: Μπράβο.
2: Και κοιτάμε προς το κύπελ.
31: Τα κατάφερα.
2: Ναι.
31: Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
2: Μπράβο. Τώρα
0: τηλεφωνήστε,
2: βγαίνουμε.
0: 2-10-635-722. Πάμε να παίξουμε μικρά ναυάγια.
3: Για το φεγγάρι να έχει, εσύ λάβεις πιο πολύ.
0: Μόνο λάθος απαντήσεις, μην ακούσω κανένα σωστό.

0: Παιδιά, είναι κανείς εδώ? Παιδιά!
1: Τι έγινε ρε παιδιά, πού είναι τα μικρά ναυάγια? Α, είναι τα μικρά ναυάγια εδώ, εγώ φταίω, το παίρνω πάνω μου. Είναι τα μικρά ναυάγια εδώ.
0: Περίμενε. Είστε.
2: Μικρά ναυάγια.
1: Και μεγάλα.
2: Τέλειο.
0: Αυτό που είπε ο Βασίλης είναι πολύ σωστό, γιατί και τα μεγάλα ναυάγια παίζουν και τα μικρά ναυάγια παίζουν. Είναι η αγαπημένη ενότητα και του Γιώργη του Λιάγκα. Την ακούει σταθερά και καθημερινά. Είναι η ένοχη απόλαυσή του, παιδιά μας.
3: Τα παιδιά μας ανεβάζουν τη διάθεση. Και να πούμε τι έγινε στους ανθρώπους, γιατί μπερδευτήκαμε εδώ πέρα. Γιατί γίνεται χαμός, παιδιά, στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Μωρέ, συζητούσαμε ότι έχουν καλέσει άνθρωποι εδώ και 10 λεπτά. Και είναι κρίμα που περιμένω στην αναμονή.
0: Και λέμε ότι υπάρχει παιδί που περιμένει 12 λεπτά. Λοιπόν, ας μην αργούμε άλλο, να σας μάλλον λίγο ακόμη. Για να σας ανοίξω την όρεξη ως προς το τι κερδίζετε. Δύο δώρα Κιντομπού, ελληνικό μπραντ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει βάλει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Και τι σημαίνει άνθρωπος? Το παιδί. Έτσι, το παιδί και τα κατοικίδια για μένα δείχνουν το κοινωνικό πρόσωπο μιας, ενός συγκροτημένου κράτους, ενός οργανωμένου κράτους και μιας πολιτείας. Μέχρι που το πήγα. Η Κιντομπού με πήγε. Το ελληνικό μπραντ λοιπόν παιδικής τεχνολογίας με διευθυντή.

0: Βασιλικό.
1: Ωραίο ο Βασιλικό. Έτσι το λέω.
2: Μεγάλο παιδί ο Βασίλη.
1: Βασίλη, τι τάξη πα.
3: Τρίτη.
1: Να σου πω και σε ποιο σχολείο.
3: Στο 10ο δημοτικό.
1: Ποια περιοχή.
2: Ένα είναι.
3: Τη Μπάρα.
1: Πού?
3: Πού?
1: Τρικάλων. Τρικάλων, ναι! Χειροκρότημα! Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
3: Ναι.
1: Τι ανάβουμε όταν σκοτεινιάζει, Βασίλη? Μόνο λάθος, ε! Ναι. Μόνο λάθος απαντάμε. Ναι.
0: Τι ανάβουμε όταν σκοτεινιάζει?
3: Πώς έχουμε σύμφωνα.
1: Εννοείται. Παιδιά, είναι δεδομένο, δεν είναι σύμφωνα. Τι μήνα έχουμε, ρε Βασίλη?
4: Καταπληκτικό. Ναι.
3: Ιανουάριο.
1: Σωστά. Και η τελευταία ερώτηση, μόνο λάθος θέλω απαντήσεις, τα σωστά για το σχολείο. Πόσες πλευρές έχει ένα τρίγωνο?
3: 100.
1: Ναι.
0: Μπράβο!
1: Το τσίπησες, Βασίλη. Λοιπόν, καλημέρα, να περάσετε καλά. Χαιρετισμούς με τον παπά, με τη μαμά μου, ποιον είσαι?
3: Με τον παπά.
1: Χαιρετισμούς να του πεις. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Bye bye.
1: Συγχαρητήρια, γεια σας.
5: Σωσίβιο δεν υπάρχει.
6: Ούτε χρειάζεται. Πρωινά Νοβάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: φορτηγό από την Ατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμό 949. Για να ανασκουμποθούμε λίγο. Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου, εδώ ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber για ό,τι θέλετε να μας πείτε που έχει υποθεί στην εκπομπή. Αθηνά.
1: Αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα Vodafone TV. Εδώ λοιπόν θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα δεις μετά, ξέρω τι θα ακούσεις μετά, γιατί επιστρέφουμε με το θέμα ημέρας που ανοίγει διάπλατα τις απόψεις σας, ακόμη και αν αυτό αφορά την αναβίση. Και φυσικά έχουμε το ΙΕΚ Ναυάγια.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρο. Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
9: Πλυντήριο αυτοκινήτων
8: Αφιβόκλη.
9: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
8: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
9: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
8: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
13: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
12: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
13: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
12: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
13: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
12: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
13: Τηλέφωνο 2261-300-770.
14: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή.
15: Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα».
17: Τέλος, Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
18: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
19: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
19: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
20: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
19: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
20: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
19: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
20: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
21: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
22: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
23: Κράμπες. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
25: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
26: Ο καπετάνιος.
27: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
28: Βασίλη

0: 9.49.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε όλους όσοι τώρα άνοιξαν τους ραδιοδέκτες σας στο ρυθμό 949. Να σας πω ότι χάσατε την αποκλειστικότητα. Διαβάσαμε ολόκληρη την απάντηση της Άννας Βύση στον Νίκο Καρβέλα. Δεν πειράζει, θα το δείτε τώρα στα site και σε όλες τις εκπομπές. Όμως πρώτη ραδιοφωνικά το ακούσατε από εδώ, από το ρυθμό 949. Μία αποκλειστικότητα είχαμε την Μπέγκη Ζήνα την Δευτέρα και μία αποκλειστικότητα σήμερα. Αθηνά Φαλίδου, Βασίλη Φορτούρη και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ και είναι η στιγμή που ανοίγουμε πόρτες παράθυρα και έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει να βουλιάξουμε.
6: Πολύ ωραία. Και να παίξουμε με το θέμα ημέρας. Ενώ να παίξουμε, δηλαδή εσείς συμμετέχετε στο θέμα ημέρας που κάθε μέρα βάζουμε εμείς. Και σήμερα μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, όποιο μήνυμα στέλνετε για να συμμετέχετε στο θέμα ημέρας, αυτομάτως σας βάζει στην κλήρωση για να κερδίσετε μία πόρτα από την Diamond Doors, την νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα.
5: Είναι η καλύτερη, είναι η νούμερο 1 εταιρεία.
6: Παιδί μου, με πήραν τηλέφωνο χθες να με ρωτήσουν πώς μπορούν να συμμετέχουν. Επισκέψω ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors, τον Άγιο Δημήτριο, το Ήλιον, τον Πειραιά, το Χαλάνδρη, την Κλειφάδα ή μπες στο diamonddoors.gr για να μάθεις τις λεπτομέρειες. Να σου πω 2-3 χαρακτηριστικά, ρε παιδί.
5: Για πες, ρε Βασίλη.
6: Ναι. 5 μοναδικά, μία αντιγράψιμα κλειδιά. Έχω φαγωθεί με τα κλειδιά.
5: Αυτά είναι ωραία.
6: Αντιδιαρρηκτικό αντίκρισμα, περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης, έτσι. Και ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης από κάτω, αυτό το πράγμα εκεί πέρα, που αν θες το ανοίγεις, ναι, να περνάει αέρα ή όχι, τέλος πάντων. Μπαίνεις στην κλήρωση με ένα απλό μήνυμα.
5: Ηχομονωμένες, θερμομονωμένες είναι οι πόρτες. Μιλάμε τώρα για την αιχμή της τεχνολογίας.
6: Ωραία. Και διαλέγεις και το χρώμα και την πρόσωψη. Mm. Για να μπει στην κλήρωση, στέλνεις μήνυμα στο θέμα ημέρας και η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.
5: Όλη μέρα στο θέμα ημέρας. Η ώρα λοιπόν του θέματος ημέρας ήρθε. 6-9-37-949-949 στο Viber.
1: Και σήμερα το θέμα ημέρας μας να πούμε ποιο είναι.
5: Δεν έχει γνώμουλα φίλερ.
1: Ωραία.
5: Πάντα το.
1: Έλα,
5: αδερφό.
7: Γνωμούλα.
1: Λοιπόν, η γροσουζά.
5: Τι
1: είναι το θέμα.
5: Τι θεωρείς, ρε παιδί μου, ρουζιά. Άλλοι, εντάξει, υπάρχουν τα κλασικά. Mm-hmm. Περνάω κατά από σκάλα, βλέπω μαύρη γάτα, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος, δηλαδή να τον έχεις ρουζιά. Εμένα είχε η μάνα μου, μια συγγενή, μη δεν θα πω τώρα λεπτομέρειες, έχει φύγει η γυναίκα και ο καιρός από τη ζωή, που όταν χτύπα, γιατί τότε ήταν η εποχή που έβγαινες μια βόλτα, παίρνεις κάτω το σπίτι του Αλέξανδρου, mm-hmm, χτύπαγες το κουδούνι να ανέβεις να πεις ένα καφέ.
1: Ναι,
5: γινόταν αυτό παλιά.
1: Ναι,
5: ο πατέρας μου ήταν ναυτικός και πήγαινε πολύ βόλτα στον Πειραιά. Mm-hmm. Εντάξει, ανέβαινε και στα γραφεία και άραζε. Ο Μαστρογιώργης, αλλά και στα σπίτια. Όταν χτύπαγε την πόρτα λοιπόν η συγκεκριμένη συγγενής, δεν τη άνοιγε γιατί την είχε γρουσουζιά. Και αυτή όμως η ρουφιάνα, να πούμε μια αλήθεια, πρωτομηνιές όμως έρχονταν συνέχεια.
1: Αχ, μωρέ.
5: Μπορεί να είναι λοιπόν ένας άνθρωπος.
1: Να κάνει το ποδάρικο.
5: Μπράβο. Μπορεί να είναι μια συνήθεια. Μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό που θεωρείς ότι σου προκαλεί γρουσουζιά. Ή να το πω ανάποδα. Όταν σου συμβεί, δεν πάει καλά εκείνη η μέρα.
1: Ναι. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Έχετε. Στείλτε μας μήνυμα. Φυσικά και έχουμε. Εμένα ρωτάς τώρα τον άνθρωπο με τις
5: καμπύλες.
1: Εδώ και προληπτική.
6: Δεν είναι σκεφτό.
5: Περίμενε. Και οι άνθρωποι του θεάτρου είναι και λίγο παραπάνω, δεν είναι?
1: Ναι, είμαστε.
5: Γιατί έχετε και το μάτι, έχετε και την κλωσοφαγιά. Ναι. Ναι. Επειδή εκτίθεστε.
1: Ναι, ισχύει.
5: Τι έχεις,
1: έχουμε όμως και όπλα για να το καταπολεμήσουμε. Καλά, θα σας πω ότι είναι η γροσουζιά. Το νούμερο ένα.
5: Τώρα ο επιστημονικός λόγος,
1: παιδιά. Πολύ δίκιο έχει η μαμά σου, είναι το ποδαρικό. Αγάπες γλυκές.
5: Ναι.
1: Δεν θα μπει στο σπίτι μου άνθρωπος, ναι, πρωτομηνιά, εάν δεν τον εγκρίνω. Το ξέρουν όλοι, το έχουν αποδεχτεί. Και κυρίως την πρώτη μέρα του χρόνου, το ποδαρικό της πρωτοχρονιάς,
5: ναι,
1: θα μπει συγκεκριμένο άτομο.
5: Έχει
1: στο σπίτι.
5: Συγκεκριμένο
1: άτομο. Πρώτα.
5: Εσύ μετράς, δηλαδή εσύ βγαίνεις και μπαίνεις.
1: Όχι, δεν όχι, το ποδαρικό όχι, είναι από ξένο.
5: Από ξένο
1: το κάνει. Καταλαβαίνεις.
6: Αν έρθει μετά από 3 μέρες, δηλαδή αν τις πρώτες 3 μέρες, ναι, δεν έχει έρθει, επισκεφτεί κανείς το σπίτι.
1: Δεν θα μπει κανείς στο σπίτι. Είναι το ξέρουν όλοι και το αποδέχονται.
6: Όποια στιγμή γίνει.
5: Ναι. Εμένα πολύ γούρι έχω τα βαφτιστήρια μου και το Γιωργάκη και τον Μιχάλη που μου έχουν κάνει και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Το αντίθετο τώρα τι να σας πω. Γρουσουζιά, Κοίταξε, λένε ότι γρουσουζιά είναι να μην ξοδεύει. Ό,τι κάνει την πρώτη μέρα του μήνα θα το τρως όλη την υπόλοιπη. Δηλαδή αν ξοδέψει ή αν χρωστά, εγώ α πούμε πρωτοχρονιά που δεν θέλω να χρωστάω.
1: Ναι, τα πληρώνεις όλα πριν.
5: Όλα τα έχω πληρώσει πριν γιατί δεν πρέπει να μπει ο χρόνος και να χρωστάω. Γιατί θα χρωστάω όλη τη χρονιά.
6: Δεν χρωστάς τίποτα δηλαδή.
5: Τίποτα. Πέρσι πέρασα πολύ δύσκολα που ήμουν στο Λος Άντζελες. Πριν την πρωτοχρονιά και κάναμε εκεί στο Sphere, αλλάξαμε χρόνο, κάνω τώρα φλεξάρο. Και με τη διαφορά ώρας προσπαθούσα να διευθετήσω όλες μου τις υποχρεώσεις, να μην μπει ο χρόνος και χρωστάω.
6: Τυχερός είσαι.
5: Πολύ τυχερό.
6: Και σπάνιο φαινόμενο.
5: Και ευτυχώ κόστησα μικρά ποσά για να μπορώ να τα δώσω και μέσω αέρη, γιατί ήταν, άμα ήταν μεγάλα, άντε πού να κάνει καταθέσει.
1: Ωραία.
6: Εγώ δεν έχω χρυσόζυγο τίποτα.
1: Τι δεν έχει εσύ.
6: Τέλο πάντων, δεν το θυμάμαι τώρα να πω. Θα πω βλακία.
1: Εμένα μια μέρα μου είπε δεν μπάρκαρε στη θέση μου. Σήμερα η εκπομπή δεν θα πάει καλά.
6: Δεν έχω τίποτα. Δεν
5: μιλάω άλλο κατά τα άλλα.
6: Ούτε αν πάω κινητό σαν σέρ στον τρίτο όροφο, δεν θα πάει κατέμικα.
5: Ρε παιδί μου, μαύρη γάτα τώρα που έχουμε και πολλά. Άμα σου κόψει το δρόμο, την έχει.
1: Στην αρχή για πολλά χρόνια την είχα. Ναι, αλλά θα σου αποκαλύψω κάτι. Επειδή έχουμε μια μαύρη γάτα τώρα στην είσοδο τη πολυκατοικία συνέχεια, η οποία μα αγαπάει για κάποιο λόγο πάρα πολύ, μπαίνει μέσα τα βράδια. Μου έχει φύγει τώρα αυτή
5: μπορεί
1: η φοβία.
5: Μπορεί να μην πάει πολύ, αλλά δουλέψω. Εγώ ήρθα εγώ στη ζωή σου τώρα. Πολύ άσχημα τα πράγματα.
1: Λε αυτή η γάτα.
5: Τι να σου πω. Καθρέφτη που έσπασε, δεν τον έχει ζουζά.
1: Ναι, τον έχω.
5: Βέβαια απ' την άλλη, τι να κάνει και να σου λέει 7 χρόνια. 7 χρόνια θα το φάμε τώρα, δηλαδή δεν μπορεί να στεναχωρηθεί.
6: Ομπρέλα που άνοιξε με στο σπίτι. Ομπρέλα που άνοιξε με στο σπίτι.
1: Δεν το πιστεύω εγώ.
5: Πολύ γρουσου γι' αυτό.
6: Πάρα πολύ Αθηνά. Όχι, δεν το πιστεύω εγώ. Κάποιο φίλο μου.
5: Να χυθεί κρασί.
1: Να χυθεί κρασί είναι λευκό.
5: Κόκκινο, το κόκκινο.
6: Όχι,
5: αυτά άπτονται και τη θρησκεία. Γιατί η κοκκινοκρασία, η θεία κοινωνία κτλ.
6: Οι νοικοκυρέ τα βγάζανε.
5: Το ξέρω ότι αν η θεία κοινωνία χυθεί. Πρέπει να την γλύψει ο παπάς ή και μετά ό,τι υπολείπεται στο χάλι να το κάψει.
1: Καλά, αυτό τώρα είναι άλλο. Να το κάψει. Πράγμα, ναι.
5: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα όμως, Βασίλη μου.
1: Έχουμε. Ναι, πιστεύετε, έχετε προλήψεις, είστε προληπτικοί άνθρωποι, πιστεύετε σε δυσιδαιμονίες.
6: Να δίνω αυγά βράδυ και να τεινάζω το τραπεζομάτιλο βράδυ. Αυτό τι μάνα μου το έκανε.
5: Εγώ κι άλλο έχω βράδυ. Δεν πρέπει να σφυρίζει το βράδυ.
1: Αυτό το λένε για να μην του ζαλίζει.
5: Όχι να το σφυρίζουν. Εσύ να Βασίλη,
6: στο λέω γιατί
5: άλλο να σφυρίζεις, άλλο να το σφυρίζουν.
6: Είναι,
5: μπράβο. Είναι και πώς θα το κανονίσεις βέβαια αυτό. Μην το βρει...

0: γνωμούλα. Και όσο όλους μας απασχολεί αν μπορεί, έχει τη δυνατότητα νομικά ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει την Άννα Βύση να λέει τα τραγούδια του. Mm-hmm. Και τι θα γίνει και με το μαγαζί που στείνεται, το οποίο μου έλεγε ο Βασίλης εδώ ότι θα γίνει Las Vegas, να πούμε.
1: Ναι, παιδί μου, περνάω εγώ κάθε μέρα στην Πειραιώς. Έχουν μπει μέσα μπουλντόζες, γερανοί, άστο.
0: Τώρα ναι, θα μπουν τα μπουλντόζες, θα μπει Βύσιο.
2: Κάτι γροσουζιά είχε γίνει και εκεί.
0: Κάτι. Ναι, κάτι γροσουζιά, γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρας. Μπράβο, Αθηνά.
1: Μήπως ανοίξαν καμία ομπρέλα στο ΑΚΑ.
2: Στο ΑΚΑ σίγουρα ανοίξαν ομπρέλα, γιατί έβρεχε εκείνη την ημέρα.
0: Καλά, φανταστική, παιδιά. Ούτε προβαρισμένη να σα
2: πω.
0: Πολύ καλή στερή.
2: Λοιπόν,
0: 6-9-3. Συγγνώμη, Έλληνα, θέλω να πω.
2: 6-9-37-9-49-9-49. Πολύ σωστά. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε, γιατί με κάθε μήνυμα μπαίνετε και στην κλήρωση για την Diamond Door, τη θωρακισμένη πόρτα, αυτή την υπέροχη ασφαλεία. Η Βαρβάρα λέει: εγώ από γροσουζιά, παιδιά, θεωρούσα αν πέσουν από τα κεφάλια τα Στέφανα
0: αυτό
2: την ώρα του γάμου κατά το μυστήριο, ναι, και στο τέλο έπεσαν και σε μένα.
1: Βέβαια. Γράψε άμα το λες, θα το πάθει.
0: Τι έγινε.
1: Φοβάμαι στο τέλο. Το
0: Βασίλη, σε παρακαλώ, μην έχεις αρνητήλα.
2: Είδες ότι τα αμφισβητεί, ναι, όλα.
0: Αμφισβητεί τα πάντα.
1: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει για τα Στέφανα.
2: Τι λες, καλέ.
0: Άκου. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλες δυσδαιμονίες. Τα Στέφανα, μα πέσουν, είναι χωρισμός.
1: Ωραία.
2: Έλα.
0: Τελεία.
1: Είναι σαν να λέω εγώ τώρα, φοβάμαι αν πέσουν τα ακουστικά από το κεφάλι μου. Θα πέσουν στο τέλος, άμα το σκέφτομαι όλη την ώρα. Το σκεφτήκατε εσείς για τα ακουστικά.
0: Όχι. Στον κουμπάρο μην το πεις. Άμα είναι έτσι, το λες. Άμα το πεις στον κουμπάρο και το έχεις στο μυαλό του,
2: ναι,
0: μπορεί να τα ρίξει.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό και αν δεις και ο παπάς, τι κάνει μόλις τα βάζει τα Στέφανα κουμπάρο.
2: Ειδικά με τα βάζει μέσα.
0: Και τα κουμπώνει πάνω, ναι, στο κεφάλι.
1: Λοιπόν, η Ρέα. Το λάδι αν πέσει είναι χρυσουζιά και κυρίως θα γίνει καυγά τσακωμό. Το ψαλίδι δεν το δίνουμε χέρι-χέρι και πρέπει να το αφήσουμε κάπου και από εκεί να το πάρει ο άλλος.
0: Και το αλάτι.
1: Και την ομπρέλα με
0: σωστή. Επίσης το ψαλίδι
2: ανοιχτό.
0: Ποτέ. Το ψαλίδι ανοιχτό.
2: Ναι.
0: Το κλείνεις πάντα.
2: Το κλείνεις πάντα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό με το ποδαρικό συμφωνώ. Έχω ένα ζευγάρι γειτόνων οι οποίοι είναι τόσο γκαντέμιδες που την πρωτομηνιά όταν έρχονται στάνταρ επίσκεψη δεν τους ανοίγω. Προνοώ από νωρίς να έρθει ένα παιδάκι άλλων γειτόνων να μας κάνει ποδαρικό και μετά μπορεί και να ανοίξω την πόρτα στους άλλους. Επίσης, άλλο που έχω σαν γρουσουζιά, ναι, λέει εδώ η φίλη, είναι τα κοράκια έξω από το σπίτι. Πού τα βρήκες, ρε φιλενάδα, τα
0: κοράκια. Πού μένεις, ρε, στο Λονδίνο μένεις.
2: Κοράκια έξω από το σπίτι.
0: Μα κοράκια, πού έλα πάνω έξω.
2: Εκεί. Παναγία.
0: Τέλος πάντων, δεν
2: αποκράτησα. Αυτό είναι απόκοσμο το
1: λοιπόν,
2: θέμα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, Ναυάγια. Έχω μέρες να σας ακούσω λόγω δουλειάς. Ναι. Χρυσούζετε, θεωρώ τους φιλοχρήματος και το σπίτι του νοικοκύρη μου. Κάνω, λέει, τα αδύνατα δυνατά.
0: Ζαραμπέτης.
1: Ναι, για να τον αποφεύγω κάθε πρωί. Και έναν γείτονα στο πατρικό μου που δύο φορές που μου είπε καλό ταξίδι έσπασε το παραμπρίζ.
0: Τώρα που μιλάμε και ανοίξαμε το θέμα και τα λέμε όλα με τα ναυάγια μας, στείλτε, συνεχίζετε να στέλνετε, αλλά δεν είμαι αλήθειες τώρα.
2: Ναι.
0: Να πούμε και για την τηλεόραση.
2: Τι για την τηλεόραση.
0: Θεωρούνται κάποιοι καλεσμένοι χρυσούζιδες.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό είναι γνωστό.
0: Εντάξει, θα έχετε τα κότσια να πείτε.
1: Εγώ δεν τους ξέρω.
0: Γιατί είναι και πολλοί τραγουδιστές.
1: Ναι. Εγώ δεν τους γνωρίζω.
0: Λοιπόν.
2: Στις δημοσιογραφικές ομάδες λέμε αυτόν δεν θα τον καλέσει, είναι μεγάλο ζουζού.
0: Υπάρχει ένας ο Κακομοίρης που είναι και καλός άνθρωπος, ναι, που το θεωρείται πάρα πολύ γρουσούζης. Υπάρχει ένας που είναι στα τέρματα που είναι ηθοποιός που είναι τύπου θάνατος.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι,
0: άμα
2: ναι,
0: το όποιος τον έχει καλέσει μετά κάτι.
2: 0,6 ρε, πόλης, την επόμενη μέρα.
0: Ναι, μετά άστο. Μετά υπάρχει λέλαπα. Και υπάρχει και οι δύο κοπέλες. Η μία από όποτε έρχεται γίνεται ζημιά στο πλατό.
2: Δημήτρη!
0: Ναι, και η άλλη είναι πολύ. Δεν ξέρω, άραγε το ξέρουν, το έχουν ακούσει.
2: Δεν θα το μάθουν από εμάς τώρα πάντως. Στο λέω να το ξέρει, γιατί είναι καλά παιδιά.
0: Θα στεναχωρηθούν γιατί είναι καλά παιδιά.
2: Ναι.
0: Κρίμα, το ξεκίνησα και τελικά δεν μπορούσα να το τελειώσω. Το έχω πάθει με κοπέλα.
3: Βάζουμε νερά από τις 7.

0: κέφια.
1: Έλα, ζήλες! Ζήλες!
0: Τα ζήλια είναι αυτά που λέγει.
1: Η ζωζοπουτσάκι.
0: Αυτά τις κλακέτες, δεν ξέρω πώς το λένε.
2: Δεν ήταν, είναι μεταλλικό.
1: Καταλλήλος! Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι.
0: Τι? Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.
2: Κάνετε εγώ την κατάφαση την πολύ θετική.
0: Μα είναι ωραίο.
2: Ναι, καταλλήλους βεβαίως.
0: Μας ανέβασε.
1: 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Μιλάμε για γρουσουζιές.
2: Και έχουν στείλει εδώ.
1: Για πάμε λίγο. Λοιπόν.
2: Καλημέρα παιδιά. Εγώ όταν βάζω τα παπούτσια μου, φοράω πρώτο το δεξί και μετά το αριστερό. Αλλιώς στάνταρ. Κάτι κακό με βρίσκει μέσα στη μέρα, λέει εδώ η φιλενάδα. Πρώτο το δεξί και μετά το αριστερό.
1: Έλα ρε. Τώρα που πάντως, για να πω και κάτι για τις showbiz που το συζητούσαμε, να το πω γιατί καλό είναι, το κακό ας μην το πούμε για να μην στεναχωρηθούν οι άνθρωποι. Υπάρχουν και οι γουρλίδες.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Γουρλής, ας πούμε, θεωρείται πολύ ο ρουβάς.
2: Μας το είπες αυτό και
0: ο Φέρ. Και μας είπες και κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι, εντάξει, θα το πω τώρα. Ναι. Ο πισινός του ρουβά είναι το πιο γούρικο πράγμα στους showbiz. Ναι, δηλαδή ξέρω σε ανθρώπους που το γνωρίζουν, ας πούμε, και έχουν το θάρρος, ότι την πρωτοχρονιά, αν το κουμπίζεις λίγο το πισινό, είναι θα σου πάει καλά όλη χρονιά.
0: Πού να τον πετύχεις όμως το ρουβά τώρα, να το κουμπίσεις
1: αυτό
0: το πισινό.
1: Αυτό είναι τώρα. Γενικά πού να πετύχεις το ρουβά.
0: Λοιπόν, γιώτα.
1: Και τώρα με αυτά που λέμε, πού να πετύχεις, γενικά δεν νομίζω να πετύχουμε.
0: Μεγάλη χρουσουζιά. Γεια σου Σάκη, μεγάλη χρουσουζιά, λέει η γιώτα, να περνάω κάτω από ταμπέλες και η γλωσσοφαγιά. Προσπαθώ, λέει, πόσους μήνες να βρω σπίτι να συγκατοικήσω με το αγόρι μου. Και κάθε φορά που βρίσκουμε σπίτι και το λέμε σε όλους. Χαιρόμαστε πάντα κάτι στραβώνει. Οπότε τώρα αποφασίσαμε να το βρούμε πρώτα και μετά να του το πούμε.
2: Ναι, μην το πεις αγάπη μου, είναι γνωστό γλωσσοτρώνε.
1: Πάντως υπάρχει η ευχή, αν θέλετε, να πείτε σε ένα παπά, διαβάσει τη Βασκανία. Υπάρχει μια ευχούλα που είναι ένα βιβλιαράκι, βιβλιά Βασίλη που τα πιστεύει αυτά και θα το
0: πούμε. Ναι,
2: όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μαζευτεί εδώ, όχι γρουσουζιά λέει, αλλά εγώ δεν λέω στο παιδί μου ότι είναι όμορφο, γιατί μετά από δύο μέρες κάτι παθαίνει.
0: Γιατί?
2: Την καλημέρα μου σε όλου. Νιώθει ότι το ματιάζει. Ποιο να είναι τώρα στη γραμμή. Καλημέρα.
3: Την πάθανε.
2: Α,
0: γεια σας.
3: Μωρή, την πάθανε, κλαίει ο Βουτζάς όλος.
2: Ναι, τι ήταν.
3: Μωρή πάει η Άννα, την αγαπάω την Άννα. Τι μάλωσε με τον Νίκο. Μωρή, είναι δυνατόν να μαλώνει, μωρέ, Έλληνας με Έλληνα για τα λεφτά.
2: Σκάσα από τη στεναχώρηση.
3: Κυπρέα με Έλληνα, μωρέ, να με μαλώνει, μωρή, για τα λεφτά, μωρή κουλή.
2: Στεναχωρηθήκαμε όλοι. Τώρα φορτούν σε
3: πολύ, μωρή, πολύ. Έχει μαραθεί ποσέτ μου.
0: Ποια?
3: Η ποσέτ, μωρή, αυτά που βάζω στο σακάκι. Το μαντήλι μου, μωρή, έτσι πέσει η μου. Πέσαν τα λαχούρια από την πασμίνα μου, μωρή χαμούρα.
2: Δηλαδή το βλέπετε εσείς κρίσιμο τώρα αυτό στη σχέση τους, δηλαδή δεν βλέπετε ότι θα τα ξαναβρούνε.
3: Μωρή, τώρα το λεφτά που γυαλίζεται, η μία ζητάει 1,5 εκατομμύριο, γυαλίζεται 300-500 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα. Τι να για τώρα για τα λεφτά, για τα ψιλοδίφραγκα.
0: Ψιλοδίφραγκα το 1,5 εκατομμύριο.
2: Είναι και θέμα εγωισμού.
3: Ναι, δεν είναι, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ σας είπα να πάρουν το merchandising, να αλλάξουν το ρόλο του merchandising. Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει η Δύση.
2: Όχι, μην φτάσουμε σε κύλια.
3: Αφού δεν το είπε, θα το ξαναπεί. Αφού δεν τα 9 στα 10 τραγούδια είναι τη Καρβέλα.
0: Και τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
3: Κλαίει πάνια, μωρή. Κλαίει πάνια τώρα που μιλάμε.
0: Και δεν μπορούμε να πούμε πράγματα.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε για να μεσολαβήσουμε.
3: Οι άλλοι, πώ τη λένε, η Κάρλο, η Γαβαλά, η Πανάσμορη. Πάει και το κλείσαμε. Έκλεισε πλερέζε, έχει ρίξει το. Πώ λέγεται το Ζόναρ.
2: Εκάτε κι εσεί κάτι.
3: Μωρή χαμούρα, τενέ το λέμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
5: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
6: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
6: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
7: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
8: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
9: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
10: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
11: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
12: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
13: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
12: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
11: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
12: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
14: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
15: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
12: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
16: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Solus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
16: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
19: Παράδειγμα, λέει, δεν θέλω να θίξω πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά θα θίξω.
20: Ναι.
19: Δουλεύω, λέει, στην Λαχαναγορά.
20: Ωραία.
19: Βλέπω πρωί-πρωί, λέει, το Μάκη το Χριστοδουλόπουλο, το γνωστό.
20: Ναι.
21: Βασιλιάς.
20: Έτσι.
21: Μάκαρος. Ωραίος.
19: Βυζαντινή φωνή. Μπράβο. Μιλάμε λίγο, βγάζουμε φωτό, του λέω πόσο το θα βάζω και τέτοια και μου λέει στο τέλος ο καημένος. Άντε καλημέρα, θα πάει πολύ καλά η μέρα σου τώρα που με είδες. Δεν σας τα πολυλογώ. Μάζευα μανιτάρια φράουλες όλη μέρα γιατί πέσανε μέσα στο φορτηγό όλα κάτω, λέει.
20: Αχ.
21: Αφού δεν τα κάπνιζε. Το προσκλητήριο.
20: Κατάλαβες αυτά.
19: Η φράουλα
21: μου έπεσε από τα χέρια.
19: Το καφάζι του μεταφράζει.
22: Το 1-1 από το e-food ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα. Σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτό?

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα σκοτώπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγευτη, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
14: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινά Ναυάγια, ελάτε να βουλιάξουμε όλοι μαζί, γιατί μόνο αυτό αξίζει σε αυτή την εκπομπή που δεν ακούγεται, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πούμε το επόμενο λεπτό και ακόμη και όταν ξέρουμε και μου λέει ο Αλέξανδρος, δεν το τηρώ γιατί ξεχνάω τι μου είπε 30 δευτερόλεπτα πριν. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αβαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ μαζί μας και εσείς μαζί μας στο 6937-949-949 στο Viber, φυσικά και ο Μασούτης εδώ, γιατί είναι η γειτονιά. Είναι
16: το
15: στέκι σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 50 χρόνια στέκι λοιπόν, 50 χρόνια εξέλιξης και πορείας, εμπιστοσύνης. Ξεκινώντας από Θεσσαλονίκη, ο Διαμαντής ο Μασούτης, τώρα είναι ο Γιάννης ο γιος του και η όμορφη οικογένειά του. Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης διαθέτει περισσότερα από 1.400 καταστήματα ζωηνάχουν και 16.000 εργαζομένους. Με μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές, καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια η γωνιά σου. Σας έχω πει ότι εκεί είναι και η μαναβική, είναι και τα κρεατικά, εκείνα και τα γαλακτοκομικά. Το πιο σημαντικό είναι ότι το έχουν φτιάξει για να πηγαίνετε και να αράζετε. Με ένα χαμόγελο σας υποδέχονται και σας περιμένουν πώς και πώς.
16: Πάμε στην κίνηση, παιδιά. Μέχρι να πατήσω το κουμπί.
17: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, παρακολουθώ εγώ τι γίνεται στο κέντρο. Η αλήθεια είναι, κατεβαίνοντας στην Κηφισίας, ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποτηλιάρισμα που σημαίνει πλησιάζοντας σιγά-σιγά δυσκολεύουν τα πράγματα.
15: Οπότε. Ποτηλιάρισμα εδώ πέρα τσακώθηκε η Βίσου με καρβέλα και μου λες ότι άλλος κόλλησε την κίνηση.
16: Ενημερωθείτε λίγο για το αν θέλετε να μετακινηθείτε προς τα εκεί. Μετά, πηγαίνοντας στην Καβάλα από τη Θιβών μέχρι το Μεταξουργείο, θα καθυστερήσετε το ποτάμι. Είναι ποτέ φιλερισμένο και το ρεύμα της Αττικής Οδού προς το Μαρούσι, προς το αεροδρόμιο, έχει πρόβλημα. Τέλος, στην παραλιακή θα συναντήσετε καθυστερήσεις μετά το ΣΕΦ μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
18: Ωε, Μιμίτη! Ο καιρός σήμερα.
19: Σήμερα θα κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι. Πάνω που ο καιρός έφτιαξε και ζεσταίνει τα μεσημέρια, είχα ζεσταθεί και εγώ, κάνει πολύ καλό ζέσταμα πριν πως τον αγωνιστικό χώρο.
16: Γιατί χάσαμε όμως.
19: Αλλά με είδε ένας γκαντέμις πριν βγω στον γήπεδο και με γκαντέμιασε, με μάτιασε.
20: Ο Μπολομπούρδας.
19: Παρά λίγο να πάθω ρίξη χιαστούς. Φοβήθηκα ότι θα μείνω 6 αγωνιστικές έξω. Αλλά εντάξει, τελικά ούτε θα συνεφιάσει σήμερα, ούτε βροχή θα ρίξει. Θα έχει ζέστη, θα έχει καλό καιρό, θα τον βρω. Θα τον βρω και δεν θα του ξαναεπιτρέψουμε στο γήπεδο την είσοδο ποτέ.
20: Είσαι

0: μυρωδιά, αλλά μπορεί να είσαι κάτι ενδιάμεσο. Τι εννοώ, να παρατηρείς ιονούς.
1: Ναι.
0: Και αυτό τώρα πρωί-πρωί. Γιατί να μην δω την νεκροφόρα το μεσημέρι, γιατί βλέπω που ξεκινάει η μέρα.
2: Και πρωί-πρωί. Εντάξει, συνδέεται και με θάνατο, είναι άλλα η ώρα.
1: Δεν είναι ξυφλά. Βλέπω μπροστά ο δρόμο είναι. Βγάλε ξυφλά και πήγαινε.
0: Λοιπόν. Μισό λεπτό. Και αυτό που είπε για το. Που είπαμε, το είπαμε ο Φερίονερ. Κάποιο είπε για τη νύχτα τι δεν κάνει, δεν κόβει τα νύχια του.
1: Δεν κόβει τα νύχια του.
0: Ωραία, εγώ είπα δεν σφυρίζω.
2: Δεν σφυρίζεις. Ναι. Αυτά τα ενοχλητικά είδες, δεν τα θέλουνε. Τα βγάζανε στο τέλος ότι είναι δυσιδαιμονίες.
0: Ναι, αλλά ερώτηση τώρα για τα νύχια, γιατί έχω κόψει τα νύχια βράδυ.
2: Κάνει θόρυβο, παιδί.
0: Είναι το θέμα να είναι η Δύση, η Ανατολή ή να είναι νύχτα έξω, γιατί εγώ τα έχω κόψει πρωί που πριν έρθω εδώ.
2: Αλλά ντάλλον.
1: Όχι, να μην έχει ήλιο. Να μην έχει αστεριά.
2: Και αν έχει αστεριά.
1: Οπότε δεν, ούτε να μην τα κόβεις.
2: Λοιπόν, Ιωάννα, σαφώς και αποδέχομαι, λέει, όσα προαναφέρθηκαν, αλλά θεωρώ δυστυχώς ότι όλα μου πάνε στραβά όταν η πεθερά μου μου στέλνει καλημέρα. Όταν λαμβάνω, λέω, εκείνο το μήνυμα στο Viber, είναι νόμος του Μέρφη ότι θα μου πάνε όλα λάθος.
0: Επίσης, να μην μετράτε τα αστέρια, να πούμε, γιατί θα βγάλετε σπηλιά. Βέβαια, έχουμε εδώ πέρα τις Ιντερνετ. Πώς το
2: πω, σκηνικό.
0: Το ωραίο, κάτσε εδώ το.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα. Αφού πρώτα πούμε για μάθημα.
3: Σιγάν! Μάθημα, ξέρεις. Λέει.
0: Η ΕΚ ναυαγή. Το άκνο φίξ έχω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Patches and pimples.
0: Patches and pimples and spots.
1: Yes.
2: Oh, oh, oh.
0: Patches for pimples and spots.
2: Patches.
0: Yeah.
1: Πώς θα κάνουμε αγγλικά σήμερα στον
0: αέρα. Ναι, θα κάνουμε αγγλικά.
2: Το patches.
0: Πού το ξέρεις.
1: Εκεί το pass.
0: Hello, hi.
1: How are you?
2: Hi. Hi.
1: Fine.
0: Are you under the weather? Αυτό είναι ένας ιδιωματισμός στα αγγλικά που σημαίνει ότι είσαι μελαγχολικός. Είσαι under the weather.
2: Ωραίο.
0: Κάτω από τον καιρό.
1: Ναι.
0: Under the weather. Are you blue?
1: Ναι.
0: Εξού και τα blues, έτσι. Όταν είναι το blue, είναι το χρώμα της μελαγχολίας, της στεναχωρίας. Πάμε από τα απλά. Πάμε λίγο να κλείνουμε το ρήμα to be. Έλα, σε παρακαλώ, Αθήνα.
1: I am.
0: Πάμε.
1: You are. He is, she is, it is.
0: Μπράβο, we.
1: We are, you are, they are.
0: Μπράβο. Το ρήμα δεν το ήξερες.
2: Το ήξερα.
0: Πάμε για το have τώρα. Το έχω.
2: Εγώ έχω. Μπράβο. I have.
0: Ναι.
2: You have.
0: Μπράβο.
2: He και she has.
1: He has.
0: He, she, it.
2: Και
0: συγγνώμη
2: it.
0: Τώρα. Και εντάξει, ό,τι είναι τώρα
2: και
0: αυτό.
2: It, σωστά. Και it, πολύ σωστά.
0: Τι είναι αυτό?
2: Αυτό έχουν. Έχεις.
0: Ναι, πες το. Έχουν.
1: Έχουν.
0: Έχει.
1: Έχει.
0: He, she. Σε παρακαλώ, η εκπομπή είναι οικογενειακή.
1: He is.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε. He is, she is. Σωστά το έχω.
0: Το χάβλε, τι είσαι.
2: Αχ, Θεέ μου, she have.
0: She have. Αχ, τα όλα.
2: Τα καρμαζιά.
0: Θα έρθει ο Ρούμπι εδώ πάντως.
1: Ξεφτυλιστούμε στον νέο στο φορέ.
2: Δεν θα μπορούσα.
1: Τι δε.
0: Χέζρε.

0: Παιδιά, όπως είχαμε αποκλειστικά την απάντηση της Άννας Βύση, έχουμε σε λίγο την πρώτη, τον πρώτο διάλογο ανάμεσα στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα. Τι να κάνουμε, συγγνώμη από όλους τους άλλους συναδέλφους, αλλά ο ρυθμός 949 έχει τις αποκλειστικότητες.
1: Τι πράγμα, τι είπες, συγγνώμη, έχω πάθει σοκ.

0: Λίγο πριν το ρολόι δείξει ακριβώς, η εποχική περίοδος, παιδιά, συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Και το λέμε γιατί το Tonosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη και ψευδάργυρο και βιταμίνη C είναι εδώ και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9. Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
5: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81 100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
6: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφίβογλη Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
7: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
6: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
7: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
8: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
9: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
8: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
9: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
10: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
11: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
12: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
11: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
12: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
11: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
12: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
11: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
12: Τηλέφωνο 2261-300-770.
13: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μαν, έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
14: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
15: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
14: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
15: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
14: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
15: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
16: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
16: μαθησιακές δυσκολίες
17: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
16: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
17: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
17: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
18: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
19: Για πάντα.
20: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
21: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
22: Ο καπετάνιος.
23: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
24: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
25: Ο Φορτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φορτούνης.
26: Αθηνά Φαλίδου. Κύλος Τρόμος.
27: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
28: Το ρυθμό 949.
29: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
30: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
31: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
32: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
33: Ρυθμός 949.
34: Εδώ είμαστε καλοί.
0: καλή σας ημέρα. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή που δεν κάνει τίποτα σωστά, γιατί μόνο βουλιάζει. Βουλιάζει προς τον πάτο, τον βυθό για την ακρίβεια. Ελάτε μαζί μας να βουλιάξουμε. 6937-949-949 στο Viber. Και είναι μια καλή στιγμή να αρχίσουμε να συζητάμε τώρα τη λέξη των χαμένων μαπών.
1: Σωστά.
0: Ελάτε να μπείτε λίγο στο τρυπάκι. Ποιήματα, στροφές, στροφούλες, δίστικα. Ελάτε να σκαρώσετε κάτι, γιατί έχουμε 50 ευρώ δώρο επιταγή στην πιο εξωτική κουζίνα, Wagamama. Έχει και στο Golden Hall, έχει και στην, στο κέντρο στην, που είπαμε.
1: Στην Αιώλου.
0: Στην Αιώλου και έχει και στην Κηφισίας.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, όχι, στην Κηφισίας. Αιώλου, Κηφισιά και Golden Hall.
2: Ναι,
0: ωραία.
2: Ακριβώς.
0: Το λέω, το διάβαζα εδώ πέρα, γιατί έχει, διαβάζω για την ωραία την προσφορά. Έχει, αν θέλετε λοιπόν να φάτε all you can eat, όσο sushi αντέχετε, νιγκύρι, χωσομάκι, ουραμάκι, signature rolls, μπορείτε να το δοκιμάσετε, να δοκιμάσετε τις αγαπημένες σας γεύσεις ξανά και ξανά. Και side, ανά άτομο. Υπάρχει προσφορά λοιπόν στο Wagamama Αιώλου, Κηφισίας και Golden Hall, εκεί σκάλω το μάτι μου πριν, σε διαφορετικές ημέρες και ώρες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ενημερωθείτε. Βρείτε πότε ισχύει στο κοντινότερό σας κατάστημα μέσα από τα επίσημα κανάλια των Wagamama. Τώρα δίνουμε 50 ευρώ. Θέμα, λέξη, ποιήσεις είναι...
2: Η κόντρα.
0: Η κόντρα. Κόντρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε από πού εμπνεόμαστε προφανώς. Ελάτε λοιπόν, γράψτε, απαγγείλτε, να κλείσει και ωραία η εκπομπή μας και εσείς να πάτε για φαγητό στα Wagamama.
1: Άρα λοιπόν, μέσα στην ώρα, εσείς πρέπει να γράψετε αυτό το πείμα για να γελάσουμε. Σε λίγο έχουμε και το Ούκα Challenge όμως, παιδιά, μην το ξεχνάμε.
0: 2-0, ο Βασίλης ανυπομονεί γιατί πρέπει να ρεφάρει. Τα έχουμε κανονίσει έτσι, ώστε μέχρι και την Παρασκευή τελικά να μπορεί να γυρίσει αν θέλει ο Βασίλης. Να μην είναι μονόδρομος, ενώ Αθηνά.
1: Αν πάμε ισοπαλία.
2: Γίνει ο Γαρέζος στις 11.
0: Εγώ στις 11 από Παρίσι.

0: είναι ο Θοδωρής Φέρης, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Θοδωρή και του καλοκαιριού που μας πέρασε. 6937-949-949 στο Viber, αγαπημένοι μου ναυαγοί. Ελάτε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας ακούτε από τις δουλειές, από τα αυτοκίνητα, ακόμη και από τα σπίτια μας. Θέλετε ότι μας ακούτε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που βάζετε ρυθμό 949 ξανά στα σπίτια. Όχι το σταθμό, που ακούτε ραδιόφωνο ενώ ξανά στα σπίτια. Λοιπόν, είναι εδώ η Αθηνά, είναι εδώ ο Βασίλης μου, είναι εδώ και ο Αλέξανδρος μου και είμαστε λίγο πριν τον Κατσάνη. Θα διαβάσουμε κανένα μήνυμα, παρακαλώ, για να μπορέσω να βρω και τις πρωτεύουσες.
1: Σας έχουμε ζητήσει να στείλετε καντέμικα πράγματα ή ανθρώπους που θεωρείτε γροσούζετε. Η μοίρα έχει μονολεκτική απάντηση, ο Μητσοτάκης λέει.
2: Όπα.
0: Δηλαδή, όταν βλέπει τον Μητσοτάκη, εσύ θεωρεί ότι.
1: Ξέρω,
0: είναι...
1: η μοίρα το έστειλε.
2: Του έχει βγει το όνομα τώρα, εγώ πιστεύω. Ρε, παιδιά. Εντάξει, μην τρελαθώ.
0: Όχι,
2: έτσι λέγατε και για την Εθνική που τη ευχήθηκε και μια χαρά τα πάει η Εθνική.
0: Μάστε.
1: Όχι, η Μαρία.
0: Τι
1: καλημέρα, παιδιά, γιατί δεν το δίνετε από τώρα στον Βασίλη, αφού έτσι κι αλλιώ την Παρασκευή θα το δώσω στο Βασίλειο Δημήτρη και ο Αλέξανδρο.
2: Μαρία μου.
1: Εσύ έχει γράψει ω Μαρία.
2: Του ξέφυγε, Μαρία μου, ότι θα βάλουν τώρα, κοίταξε, επειδή ξέρουν τα δυνατά μου σημεία που είναι τα μαθηματικά και η γεωγραφία. Κοίτα που σήμερα θα έχουμε ένα από αυτά για να χάσω. Μόνο και μόνο. Παιδιά, οι ακροατές που μας ακούτε,
0: ναι.
2: Λοιπόν, στο 6937-949-949, καταδικάστε την αδικία από όπου και αν προέρχεται.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θα πω μόνο.
1: Τέλειωσε το λογίδριο.
2: Ναι, τελείωσε το λογίδριο. Για να δούμε τι θέμα. Ούκα Challenge.
0: Ναι. 2-0 λοιπόν η Αθηνά τον Βασίλη, βέβαια είναι μόλις Τετάρτη,
2: ναι.
0: και ο Αλέξανδρος πιάνει τα μούτρα του γιατί ενώ το απολαμβάνει ταυτόχρονα στεναχωριέται,
2: ναι.
0: για την αντιπαλότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του Ούγκα Challenge. Όμως έτσι είναι η ζωή, είναι η στιγμή που είστε αντιμέτωποι, ενώ όλες τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας είστε συνοδοιπόροι και,
1: μονιασμένοι.
0: Και μπράβο σας.
2: Ναι.
0: Είμαστε έτοιμοι.
2: Πού θα καταλήξουμε τώρα εδώ.
0: Πρωτεύουσες της Ευρώπης.
2: Ακούτε.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, εγώ.
2: Τα ακούει ο κόσμος.
1: Παιδί μου, εγώ από τη γεωγραφία.
2: Όχι, αγάπη μου.
1: Στη γεωγραφία. Στη γεωγραφία είχα το χειρότερο βαθμό. Δεν ξέρω.
2: Παραπάνω από μένα ξέρει σίγουρα που έχω δηλώσει δημόσια ότι δεν το έχω με τις πρωτεύουσες.
1: Της Ευρώπης
0: και γενικότερα. Πάμε. Γαλλία.
2: Παρίσι.
0: Σωστό. Γερμανία!
1: Βερολίνο!
0: Σωστό! Δανία!
1: Κοπεγχάγη!
0: Σωστό!
1: 2-0!
0: Αλβανία!
2: Τίρανα!
0: Σωστό! 2-2! Σωστά!
1: 2-1, συγγνώμη,
2: ναι.
0: Ηνωμένο Βασίλειο!
1: Ουάσιγκτον!
0: Ηνωμένο Βασίλειο, είπα!
2: Λονδίνο!
0: Ποιος ζωή, Αλέξανδρε! Ωραία! 3-2! Ιταλία!
1: Ρώμη!
0: Τώρα!
2: Τι να κάνω!
0: Ναι! Κύπρος!
1: Λάρνακα! Όχι, Λευκοσία!
0: Ναι! Πόσο?
1: Πόσο,
0: 5-2.
1: Τέλειωσε, έληξε.
2: Γιατί έληξε?
1: Στα πόσο, στα 5 δεν είναι.
2: Στα 10 παίξαμε την προηγούμενη φορά με τη ματσόλα σου. Με τη ματσόλα σου παίξαμε στα 10.
0: Θα πω άλλα δύο, τα οποία θα είναι διπλά, ή να το πάρει τελείως ο Βασίλης ή να το γυρίσει εσύ.
1: Κέρδισα, ρε παιδιά, τώρα.
0: Δεν πειράζει, τώρα για να μην λέτε ότι είναι.
2: Υπάρχει ο κόσμος και ακούει. Δεν πειράζει, να είστε καλά.
0: Ολλανδία!
1: Ολλανδία.
2: Ολλανδία.
1: Ελσίνκι.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι η Σουηδία. Δεν ξέρω.
0: Λέτε, ρε, παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
2: Περίμενα.
1: Άμστερνταμ.
2: Πώς κόλλησα έτσι.
0: Τελείωσε. Έλα, βάζω και ένα τελευταίο έτσι για το. Για το ονόρ. Σουηδία.
1: Στοκχόλμη.
0: Σωστό.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Αύριο, αγαπητοί ακροατές, στο ρυθμό 949 θα βάλουμε τι διδάσκει ο Βασίλης Φορτούνης όλα τα κεφάλαια στο σχολείο.
1: Θέλω να πω ένα μπράβο στον
2: Ουγγαρέζο που στείλει τα παιχνίδια.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: επικίνδυνη, από επικίνδυνη αγάπη. Και όλοι οι showbiz τώρα θα μου πείτε, εμείς έχουμε τα δικά μας τα ζόρια, τραβάμε το δικό μας το κουπί, ρε Δημήτρη. Δεν πειράζει, κάτι να ασχολούμαστε τώρα με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν πειράζει, εντάξει, να σα πω και κάτι. Έτσι κάτι να ασχολούμαστε γενικά, να ξεχνιόμαστε.
1: Έχει γίνει μεγάλο δώρο, έχουμε δεχτεί και τηλεφωνήματα. Τέλος πάντων, και
0: έβγαλε, βγάλαμε είναι... και δύο αποκλειστικά, Βασίλη.
1: Βγάλαμε, ναι. Και για το θέμα ημέρα τώρα συνεχίζει η Βικτόρια. Τι θεωρούμε κατεμιά ή γρουσουζιά. Έχω λέει
0: γιατί κατά... συμμετέχετε και στην κλήρωση για την πόρτα Diamond Doors.
1: Ακριβώς. Mm. Έχω κατάστημα τυχερών παιγνίων, λέει. Και έχουμε καρατσεκάρει πω αν μπει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο πρώτο, η πρώτη εντολή ημέρα θα πάει στράφη. Μόνο μύγες μπαίνουν στο μαγαζί, λέει. Και
2: και σκέψου εκεί τι θα έχουν δει από προληπτικούς και από ανθρώπους που...
0: Εκεί θα παίζει πολύ.
2: Βέβαια. Ναι. Καλημέρα παιδιά, εγώ άμα δω παπά στο δρόμο, λέει, φτύνομαι. Γιατί καλέ? Τι θα σου κάνει ο παπά?
1: Λένε πάρ' το παπά.
0: Παιδιά, το καλά που φτύνε, το είναι light να φτιστείς. Άλλο κάνανε. Πιάνανε τους αδένες τους.
2: Όχι, τους αδένες τους.
0: Εγώ έχω πετύχει. Μισό λόγο με τηλέφωνο. Έχω πετύχει η ιερέα, το πω και έπιασα.
1: Και?
0: Πέρασε από δίλα μου και μου λέει: πιάστε τα, πιάστε τα.
2: Ντροπή. Έλα, καλημέρα. Ποιος είναι τώρα στην
1: Πάτερ Ναυάγιος, ναι. Καλημέρα, ναι.
3: Λέγεται
2: Πάτερ Ναυάγιος.
1: Ξέρω. Λες και το ξέρω.
2: Ντρέπομαι τώρα.
3: Αμαρτωλή. Αμαρτωλή.
2: Πάτερ Ναυάγιος. Έχετε, ναι. Έχετε δίκιο, εγώ είμαι μαζί σας.
3: Η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος, πενθεί, παιδιά μου.
1: Δεν μπορώ να πατήσω τα κουμπιά τώρα.
2: Πω, η Κατέρινα φταίει και ο Φορτούνης τώρα δεν φαντάζεται τι κάνει αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν μπορώ να τα πω γιατί θα κολλήσω.
1: Έχω τα χέρια μου στην κονσόλα. Όχι.
3: Κάνει το Φορτούνη του.
1: Στην κονσόλα.
2: Ντροπή σου, αυτό θα σου πω.
1: Στην κονσόλα, παιδί μου.
3: Τι πιάνει τα φαλίδια σου.
2: Γιατί τα λέμε φαλίδια?
3: Α, είναι δυνατόν, η Ιερά Σύνοδος πενθεί, παιδιά μου.
2: Γιατί?
3: Ο Νικόλαος και η Άννα. Η Άννα,
2: ναι.
3: Και ο Νικόλαος.
2: Ναι.
3: Έρχεται 9 Δεκεμβρίου, η γιορτή της Αγίας Άννης και δεν θα λάβει τηλέφωνο από τον Νικόλαο.
2: Πιστεύω θα έχουν εξομαλυνθεί οι καταστάσεις μέχρι τότε, πάτερ.
3: Θα έχουν εξεμαλιαστεί οι καταστάσεις μέχρι τότε.
1: Θα μπορούσε να βοηθήσει. Ναι, θα μπορούσε, συγγνώμη, να βοηθήσει ένα ευχέλαιο ίσως.
3: Όχι, αλλά αν θέλουν να δώσουν τα χρήματα, το 1 εκατομμύριο που διεκδικώ σα, στο παγκάριον τη Εκκλησία θα ήταν το πρέπον.
1: Πάτερ, δεν χωράνε, σα παρακαλώ.
3: Μωρέ, τα έχουμε κάνει εμεί μέσα από μεγάλη λαγούνα.

0: και εγώ τρόμαξα λίγο, μην νομίζετε. Ρυθμός 49, εδώ είμαστε και έχουμε πράγματα να σας πούμε πολλά. Να ξεκινήσω ο Βασίλης και θα συνεχίσω εγώ γιατί έχω να σας πω για την ποιήση.
1: Ναι, γιατί έχω να σας πω για τον σούπερ μάρκετ που είναι πάντα μαζί μας. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από το κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείστε την ώρα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιήστε ή vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
4: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
3: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
9: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
9: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
9: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
9: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
9: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
9: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελντόνα.
9: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
7: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
9: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
7: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
10: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
11: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
12: Φράουλα, παρακαλώ.
10: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
13: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
14: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
13: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 22610-26574.
17: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
18: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
17: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
18: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
19: Πάρτι.
20: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
20: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
20: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
21: Sonus Events.
20: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
20: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
20: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
20: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
22: Ένα κουβαμπάκι. Θα έμεναν πάλι για πάντα.
23: Ναι.
22: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
23: Ναι.
22: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
23: Ναι.
22: Και πιο ελαφριά.
23: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
20: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Δεν ακουγόμαστε, συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Σημασία έχει ότι το κάνουμε μαζί σας, όλοι μαζί. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε στην παρέα μας να βουλιάξουμε προς τον βυθό των Ερτζιανών. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό για το κινητό σας σε περίπτωση που πάθει ζημιά. Vodafone Tech Service είναι η ομάδα των τεχνικών της Vodafone που σας περιμένουν σε περίπτωση μη κακό που συμβεί. Μην αγχώνεστε, με ανοιχτές αγκάλες. Σε μια ώρα στο φτιάχνουν. Αν χρειαστούν πάνω από δύο μέρες, το αντικαθιστούν. Τσιμπάς 12μηνη εγγύηση για σιγουριά. Απευθύνεσαι σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι γίνεται και στα social και επειδή ήμασταν αυτοί που αποκλειστικά, πέρα από την πλάκα που κάναμε που είδαμε τη στοιχομηθεία, μάθατε την απάντηση της Άννας. Θέλω να ξέρω τα ναυάγια μέσα από το 6937-949-949 και είστε και στην κλήρωση για την Diamond Doors. Με ποιον είστε, με την Άννα ή με τον Νίκο? Το συζητούσαμε τώρα με τον Βασίλη.
24: Να πάρουν θέση του ζητάς,
0: ναι.
24: Δηλαδή.
0: Ναι, αυτή ποιος τους έχει πείσει? Εγώ ρε παιδί μου, με βάση την απάντηση της Άννας, είμαι περισσότερο κλείνω προς την Άννα. Αλλά θα το πω ευθέως, με κοιτάς Βασίλη, θα το πω.
25: Θα το πω.
0: Λοιπόν, από την άλλη, ρε παιδιά. Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, τι έχει συμβεί? Όλοι οι παλιά, οι παλιοί φίλοι, οι συνεργάτες, η παρέα της Άννας έχει ή απομακρυνθεί ή έφυγαν οι άνθρωποι και, και έχει πια αλλάξει, ρε παιδί μου, τον κύκλο της με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους.
25: Σωστά.
0: Μέσα σε αυτούς, δηλαδή, έλεγες ότι εντάξει, έφυγε, πάει πολύ, δεν κάνει παρέα με την πολίτη. Πάει ο Κάρλος ο κιθαρίστας. Ο Πανάς, που ήταν πολύ καλή φίλη. Τώρα και ο Καρβέλας.
1: Επιχειρηματίες όλοι, αλλά ο Καρβέλας δεν περίμενε. Ήταν το τελευταίο κάστρο
0: το τελευταίο.
1: Που περίμενε ότι θα πέσει.
0: Οπότε λες, μήπως τελικά έχει δίκιο ο Καρβέλας και κατ' επέκταση όλη η υπόλοιπη ομάδα που παραγωνίστηκαν.
1: Πάντως,
0: και τώρα η Άννα άλλαξε τις παρέες της.
1: Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουν γίνει πάρα πολλά polls στα Instagram.
0: Άρα, συγγνώμη, μήπως τελικά η παρέα η καινούρια παραγώνησε την παλιά παρέα.
24: Και απ' την άλλη όμως σου λέει ότι τώρα κάνω ένα καινούριο, μια καινούργια αρχή, ένα μεγαλύτερο άνοιγμα. Ανεβαίνουν, ανοίγουν κι άλλο τα φτερά της Ανασβής.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι ο αντίλογος. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να σβήσουμε το παρελθόν.
24: Επαναπροσδιορίζεσαι όμως και κάποια πράγματα τα ξαναβλέπεις από την αρχή.
0: Τα ξαναβλέπεις. Δεν τα απορρίπτεις όλα, γιατί εδώ αυτό λέμε. Ότι τώρα που μπήκε και ο Καρβέλας αυτούς, όλο το πριν έχει διαγραφεί. Έχουμε ή να πάμε. Πού πάμε, έχω μπερδευτεί.
1: Θα πάμε στην κίνηση και στον καιρό τώρα.
24: Να δούμε τι γίνεται.
2: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Γιατί έχουμε και τα φίλερ, όχι τίποτα άλλο. Πάντως, αυτή τη στιγμή φαίνονται καλύτερα τα πράγματα. Μόνο ένα, υπάρχει ένα ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού. Το κέντρο προς το παρόν δεν φαίνεται προβληματικό, αρκεί να ενημερωθείτε για αυτά που συμβαίνουν και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και με την επίσκεψη του Ρούμπιο. Καλή υπομονή.
2: Ο καιρός σήμερα.
24: Η αλήθεια είναι από σήμερα. Σήμερα δεν είχαμε πολύ μυαλό στον αγώνα, γιατί παρόλο που ο καιρός θα είναι φανταστικός, 25 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι και θα έχει ξαστεριά όλη μέρα.
0: Τι σε απασχολεί?
24: Με απασχολεί πάρα πολύ το ότι η Αλούλα ζευγόθηκε με τον Νίκο και την ώρα του πέναλτι δεν έβλεπα μπροστά μου. Έβλεπα από τη μία την Άννα, από την άλλη τον Νίκο.
0: Από τη μία την Άννα.
24: Προσπάθουσα να βάλω τον κόλπο που δεν έμενε. Στο τέλος χάσαμε το πέναλτι, αλλά τι να γίνει, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Ζητάω συγγνώμη από τον πρόεδρο.
0: Κέρδισε το ποδόσφαιρο.
24: Κέρδισε το ποδόσφαιρο σίγουρα.
0: Ο Νίκος Καρβέλας θέλει και το πρίμσο.
1: Τι?
0: Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 με το δίστικο της τροφούλας σας με θέμα λέξη για τη λέξη των χαμένων μαπών, κόντρα. Κόντρα λοιπόν, ό,τι θέλετε γράψτε, ό,τι θέλετε πείτε για 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα Wagamama.
2: Βάζουμε νερά από

0: Ελλάδα. Έχουμε κάποια πρώτα δείγματα από τα μηνύματα των ναυαγίων για το με ποιον είναι, με την Άννα, με τον Νίκο, πριν πάμε στη λέξη των γαμμένων ναυών.
1: Ναι, λοιπόν, έχω εγώ εδώ πέρα έναν που λέει: όσο και να τη λατρεύω την Άννα, είμαι με τον Νίκο. Η Ρέα γράφει με την Άννα. Η Σοφία γράφει: παιδιά, εγώ θεωρώ ότι θα με πάει τρέμα. Όχι, άσχετο. Το θέμα δεν ήταν τη Βύση, ήταν τη Καρδανιά.
0: Το τρέμα. Σωστά. Πάντω έχουμε του Fanatics, οι οποίοι ανέβασαν την ανακοίνωση τη Άννα και έχουν βγάλει hashtag με την Άννα.
1: Okay. Λογικό το βλέπω.
0: Λογικό
1: αυτό,
0: κι εγώ. Φύγαμε για τη λέσχη των χαμένων μαπών, παρακαλώ.
2: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς την είναι, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου, ρε Βασιλική. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς? Πού είσαι?
3: Από την Πεύκη.
0: Α, ωραία, Πεύκη. Είχα και ένα κολλητό από την Πεύκη που ήμασταν μαζί στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κόντρα. Εσύ θέλεις να μας πεις ποιος έχει πείσει, η Άννα ή ο Νίκος?
3: Κανένας. Τους τα λεφτά χαλάνε φιλίες, οικογένειες, σχέσεις.
0: Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Πάμε λοιπόν με τη λέξη κόντρα. Σε ακούμε.
3: Έχω μαζί σου κόντρα μεγάλη. Και ο Πάο, η ομάδα σου έχασε πάλι. Τι να κάνω, αγάπη μου, γεννήθηκες χαμένος. Κι εγώ πάντα σε κοιτώ σαν να είσαι καημένος. Πριν τον αγώνα, μαγιά μου πουλάς και μετά τρελαίνεσαι γκολάκια να μετράς. Φεύγεις, πόρτα χτυπάς, να πας στον μπαρ πάλι. Να πιεις μια μπύρα να ξεχάσεις τη χασούρα τη μεγάλη.
0: Ωραίο.
4: Πολύ
0: και μεγάλο και έπος.
4: Πολύ ωραίο.
0: Βασιλική, εσύ τι ομάδα είσαι δηλαδή, σαν να λέμε?
3: Προφανώς Ολυμπιακός.
0: Έτσι, προφανώς.
1: Προφανώς κιόλας.
0: Προκύπτει και το ποίημα.
1: Ναι. Τέτοια σοβαρή υποψηφιότητα να κερδίσει.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι. Ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, επόμενος.
0: Πάμε.
1: Ναι.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλή σου ημέρα. Πώς σε λένε?
3: Τζένι.
0: Τζένι. Η Τζένι και η Τζέλα. Γεια σου, Τζένι. Από πού είσαι τώρα, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Κορυδαλό.
0: Κορυδαλό. Α, έχει ωραία αγορά ο Κορυδαλός και ωραία φαγιά και ωραία πλατεία. Πάρκινγκ δεν βρίσκεις εύκολα, βέβαια. Τι
3: κάνεις. Σωστό.
0: Σε όλες τις πλατείες. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Α, περίμενε, να ρωτήσουμε το debate. Θες να πεις ποιος έχει πείσει, εσένα, η Άννα ή ο Νίκος?
3: Εγώ θα πω Ανούλα, γιατί εντάξει, καλό να το γράψεις, αλλά είναι και το να το τραγουδήσεις και έχει φτάσει και σε μια ηλικία και γενικά αποδίδει ακόμα.
0: Μπράβο.
4: Αφού
0: ναι. Μα κοίτα, γέμισε και ένα ΟΑΚΑ, έτσι, εδώ που τα λέμε, καλό, έτσι ή αλλιώς, 100.000 κόσμο είχε 100.000 κόσμο. Λοιπόν, πάμε, σ' ακούμε.
3: Λοιπόν, εγώ πάω με βάση το θέμα τώρα, ναι. Οπότε θα κάνω πείμα με την Άννα και τον Νίκο.
0: Ωραίο.
4: Μπράβο. Για πάμε.
3: Η Άννα με το κάμπριο τον γκάζι της πατάει και τον καρβέλα δίπλα της με πείσμα χαιρετάει. Του λέει πάμε κόντρα Νίκο τώρα στη στροφή, να δούμε ποιος αντέχει στην πιο τρελή φυγή. Ο Νίκος το σακάκι του ισιώνει με μανία, της λέει σου έχω γράψει εγώ τη μεγάλη ιστορία. Την κόντρα αυτή θα χάσεις Άννα μου ξανά, μα στο καλό το τέλος θα πάμε αγκαλιά. Αχ, βάλουμε και ένα happy end.
0: Το
4: happy end ήταν με...
1: Νομίζω το happy end είναι πιο δυνατό.
4: Ναι.
1: To the point.
0: Εντάξει, Τζένι, η Τζένι το τσίπησε.
4: Wagamama!
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, να έχεις την καλύτερη μέρα και καλή όρεξη.
1: Σωστά. Bye
3: bye. Να είστε καλά.
4: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
2: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Πρωινά Ναυάγια, βρισκόμαστε εδώ πολύ προβληματισμένοι με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν και εσείς. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα στο 6937-949-949. Τους βλέπω πάρα πολύ προβληματισμένους. Ναι. Τι συμβαίνει, αδερφιά?
1: Έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Γιατί,
1: γιατί ήρθαμε αντιμέτωποι με κάτι το οποίο δεν το είχαμε σκεφτεί.
2: Στέγνωσε το στόμα σας, ρε παιδιά. Στέγνωσε το στόμα σας. Μιλάτε ακατάπαυστα τόση ώρα. Δεν σας προλαβαίνω κι εσάς.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι που μόλις διαβάσαμε με το φορτηγό.
0: Παρακαλώ.
1: Θα σε ταράξουμε. Δεν θα το πείτε.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ, για να ταραχτώ. Λοιπόν, και να ταράξω.
1: Την επόμενη φορά που θα κοιτάξει μια γυναίκα στα χείλη, ναι, θα πει τι χιλάρες είναι αυτές.
0: Έχω να φιλήσω πάρα πολύ. Πάρα πολλούς μήνες, μπορεί και χρόνια.
1: Θέλω να σκεφτείς πως το δέρμα
0: του. Τι θέλεις τώρα, Βασίλη?
2: Δεν τη χρειαζόμουν αυτή.
0: Στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Τώρα θα την πάρει, θα την πάρει και ο κόσμος.
0: Τώρα θα την πάρει καλά.
1: Λοιπόν, το δέρμα των χιλιών, παιδιά, που ονομάζεται, λέει, βλενογόνος, είναι το ίδιο είδος ιστού με αυτό που έχουμε στο προκτό μας.
2: Κάτι ξέρουν καρέζους και δεν φυλάει.
1: Τι έμορφε!
0: Δεν φυλάω, όλα. Δεν φυλάω.
1: Δεν φυλάω.
0: Δεν φυλάω.
2: Καλό.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα που έκλειψα τα χείλη μου είναι σαν να.
2: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, σημασία έχει, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει, τώρα μου έρχονται διάφορες σκέψεις. Τίποτε δεν λέγεται στο ραδιόφωνο με αυτά που μου έρχονται. Και δεν ξαναγλύφομαι.
1: Ναι, αλλά κάνεις έτσι. Δημήτρη, μας κάνεις χελάκια.
0: Δεν είναι, ρε παιδιά. Αυτό που λέτε είναι, αν σας αρέσει εσάς να γλύφετε τα χείλη του αλουνού ή της αλληνής.
1: Θέλετε να αυτή την
0: σας αρέσει να γλύφεις τα χείλη του ανδρός σου?
1: Βέβαια μου αρέσει.
0: Πάρα πολύ ωραία, ψάξ' το.

0: η απόλυτη εκπομπή Ναυάγιο είναι εδώ ή η εκπομπή απόλυτο Ναυάγιο είναι εδώ. Δεν ξέρω, σώσε με Αθηνά.
1: Έλα, ξυρόλεπτα που επιμένει τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημά μου. Ανακάλυψε το Optonic B5 Gel της Intermed με υαλουρονικό οξύ 0,2% πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευτη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση. Χωρίς να θολώνει την όραση, χωρίς συντηρητικά και κατάλληλο για χρήση με φακούς επαφής. Optonic B5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
0: Καλημέρα στα παιδιά που είναι κολλημένα στην κίνηση, καλημέρα στους ταρίφες μου, καλημέρα στους φαντάρους, καλημέρα στους γιατρούς και στους δικηγόρους, καλημέρα στους φουρναρέους και στους ζαχαροπλάστες, καλημέρα στα παιδιά που έχουν ξυπνήσει από τα ξημέρωτα και στα παιδιά που δεν θα κοιμηθούν καθόλου σήμερα γιατί έχουν δίπλο βάρδια.
1: Καλημέρα σε όσους είστε άρρωστοι, περαστικά σας ευχόμαστε. Καλημέρα στο Χαλάνδρη, στο Μαρούσι, σε όλη την Αττική, στον Πειραιά, στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι, παντού.
2: Και καλημέρα στην Άννα και τον Νίκο.
0: Στην Άννα και τον Νίκο! Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφανίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης
2: και Δημήτρης Σουγκαρέζος.
0: Το είπατε επιτέλους. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο, 7 το πρωί. Μέχρι τότε, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν.

0: Κάμις από την Ιντερμετ. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
2: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
3: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
3: Τούρτα και μετά απόλαυση.
5: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
6: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
5: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
6: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
5: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
6: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
5: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
7: Μπάμπι! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
7: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
7: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
8: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
11: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημαι εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
15: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: θέλω εγώ με σένα τι, αν ξεκινάς έτσι με αυτές τις ερωτήσεις, καλά θα κυλήσει η μέρα. Καλημέρα σε όλους, 7 Οκτωβρίου σήμερα. Ο Πολυχρόνης, Χρόνης και ο Σέργιος γιορτάζουν σήμερα, οπότε αν αυτά τα ονόματα τα έχει κάποιος δικό σας, μην ξεχάσετε να τους πείτε χρόνια πολλά. Αν η μέρα είναι ξεχωριστή για κάποιον άλλο λόγο, να την κερδίσετε, να την ευχαριστηθείτε, να τη χορέψετε και να τη χαμογελάσετε επίσης. Με 22 βαθμούς Κελσίου στα Μαρούς και τον ήλιο έτσι γενναιόδωρο αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, αλλά όσο και να κρατήσει, μας αρέσει πολύ. Έχουμε να δούμε πολλά για την ταυτότητα της ημέρας. Έλεγα και πριν ότι θα υπάρξει και μια ταλαιπωρία στο κέντρο της Αθήνας με κλειστούς δρόμους λόγω των επίσημων επισκέψεων. Θα τα πούμε στην πορεία. Σήμερα σας έχω πολύ ωραία δώρα και έχω και πολύ ωραία τραγούδια. Τα έχω βάλει στη σειρά, τα έχω προσέξει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα περάσουμε τέλεια. Για να μπορέσουμε να συνδεθούμε ακόμη καλύτερα. 6937-949-949 είναι το Viber του ρυθμού, είναι στη διάθεσή σας για να μου τα πείτε όλα. Και τώρα που λέω σύνδεση, ναι, η σύνδεση τώρα αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telecom φέρνει στη χώρα μας τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, και έτσι έχουμε πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Κάντε ένα κλικ στο telecom.gr για να μάθετε πολύ πολύ περισσότερα. Δυναμώστε, ξεκινάει αυτό.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι με.

0: Έχει νο.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
6: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
7: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
6: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
7: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2261-301371.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω.Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 2261-0-80-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
10: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
11: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
10: μαθησιακές δυσκολίες
11: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
10: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
11: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
10: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
12: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
13: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
14: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
13: Χειροποίητα σάντουιτς, φωλιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
14: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
13: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
14: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
15: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
15: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
15: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
3: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
15: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
12: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
0: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610 26574.
16: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
17: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
18: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
19: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
18: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
20: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
21: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
22: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
21: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
22: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
21: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
22: Ναι, ο καλός μου.
15: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
19: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
23: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.

0: Λοιπόν, παλεύω ώρα τώρα να καταλάβω ποιοι δρόμοι ακριβώς θα είναι κλειστοί. Καταλήγω στο όλοι γύρω από το Σύνταγμα. Όλοι από Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου. Τα μέτρα, λέει, που θα εφαρμοστούν θυμίζουν πολύ αυτά που εφαρμόστηκαν το Νοέμβριο του 2016 με την άφηξη του Μπάρακ Ομπάμα, την επίσκεψή του στην Αθήνα. Όλα αυτά, λοιπόν, σήμερα και μέχρι και αύριο το πρωί στο κέντρο της Αθήνας για αυτήν την επίσκεψη του Ρούμπιο στην χώρα μας, και μάλιστα δεν δίνουν και συγκεκριμένες ώρες για το που θα είναι, οπότε είναι και λίγο λαχείο. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτό, θα δούμε πώς θα πάει αυτό, και το λέω εγώ γιατί το ψάχνω, που έχω δουλειά και γύρισμα στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, για να δούμε πώς θα γίνει όλο αυτό. Αν μέσα σε όλα τα ζόρικα της ημέρας, πρωί-πρωί πας να ανοίξεις το λάπτοπ και σε έχει εγκαταλείψει, σε έχει χαιρετήσει, μη μου στεναχωριέσαι καθόλου, πάρ' το όπως είναι και πήγαινε σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός, γιατί εκεί είναι το σοβαρό σέρβις. Εκεί μπορούν και το λάπτοπ σου και το smartwatch που σε έχει εγκαταλείψει και αυτό και το σκούτερ που σε έχει αφήσει, όλα να τα γιατρέψουν με τον καλύτερο τρόπο, γιατί έχουν επιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και έχουν και την εμπειρία τόσων πολλών ετών. Οπότε 25% έκπτωση επιπλέον στην επισκευή τους και δεν μου αγχώνεστε καθόλου. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με την αποκλειστικότητά μας. Πεγκιζίνα αποκλειστικά στο ρυθμό 949 σε πολύ λίγο.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει νύφη μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι. Κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Ο έμπορος της Βενετίας Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
11: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Είναι ο ρυθμός 949, είστε και εσείς κάπου εκεί έξω, τα νέα σας περιμένω, τα μηνύματά σας περιμένω στο Viber του ρυθμού 6937949949, στο Instagram του ρυθμού θέλω να μπείτε, γιατί εκεί θα βρείτε όλα όσα έγιναν με την Peggy Sina και θα ανέβει και άλλο υλικό, γιατί η Peggy ερχόμενη εδώ μες στο στούντιο ζωντανά σε ένα μοίρασμα πολύ ωραίο που κάναμε και πολύ πολύ μουσικό και ρυθμένιο, μίλησε και για τον δικό της Γιώργο Μαζονάκη και για το δικό της Γιώργο Σαμπάνη και τη γνωριμία τους. Γιώργο Σαμπάνης και Ελένη Γιανατσούλια, έρωτας μικρός, η νέα επιτυχία της. Παίζει αποκλειστικά και μόνο στο ρυθμό 949. Είναι ένα τραγούδι που ξεκινάει από εδώ και γίνεται επιτυχία μεγάλη. Είναι αυτό. Είναι αυτό και είναι για αυτούς τους έρωτες που τελικά μετά από χρόνια αποδεικνύονται μικροί.

ζητήσατε το «Αγαπώ σημαίνει» του Γιώργου Μαζονάκη και θα φροντίσω οπωσδήποτε στα επόμενα λεπτά να παίξει στο ρυθμό 949, γιατί ό,τι ζητάτε το ακούτε, να το ξέρετε αυτό. Μέχρι και τις 2 το μεσημέρι θα βάλω τα πολύ δυνατά μου στα μέσα της εργάσιμης εβδομάδας. Υπάρχουν 3 ζώδια που θα κληθούν να σταθούν μπροστά στην απόλυτη αλήθεια. Μπορεί να τους αρέσει, μπορεί και όχι, αλλά θα τη δουν κατάματα. Και ο Κριός είναι ένας από αυτούς που θα κληθεί να πάρει μια απόφαση που απαιτεί πάρα πολύ θάρρος, αλλά θα τα καταφέρετε στο τέλος του καιρού. Ο Ζυγός είναι ένας τέτοιος, μια τέτοια περίπτωση επίσης. Θα πρέπει να

0: ξεκαθαρίσει τη στάση του σε κάτι που αφορά στα προσωπικά του και θα πρέπει να γίνει αυτό σήμερα, αύριο, όχι παραπέρα. Και επίσης τέτοια περίπτωση θα αγκαλιάσει και ο εγώκερος. Γιατί είναι σε ένα σημείο που πρέπει να επανεξετάσει κάποια πράγματα και θα τα κάνει, λέει, σήμερα. Οπότε βάλτε τα δυνατά σας, μέρα είναι, θα κυλήσει. Μαζί μας Telekom. Telekom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις και φέρνει αυτή τη νέα εποχή στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις για εσάς τους επιχειρηματίες. Κάντε ένα κλικ στο telekom.gr για να μάθετε πολύ πολύ περισσότερα. Επιστρέφω σε λίγο στον αέρα του ρυθμού 949 με 10 στη σειρά και θα ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Φέγγι Ζήνα. Έρωτας

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Πέγκι Ζίνα. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένα.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
3: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
4: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
5: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
6: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
5: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
6: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
7: Ρέση, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
8: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
9: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
8: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
7: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
8: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
7: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
10: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
8: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
11: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
12: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
11: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
12: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
11: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
12: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
11: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
12: Τηλέφωνο 2261 300 77 0.
11: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
13: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
11: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
13: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
11: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
13: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 088 331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
14: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
13: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
14: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
13: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ!
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ!
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ!
14: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
13: Πίτσα Ελντόνα.
14: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
13: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
14: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
13: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 088 646.
11: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
15: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο.
0: ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
0: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
0: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
0: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
17: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
18: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού, μόκα μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
19: Daily Couscous.

0: Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι εδώ λοιπόν απέναντι μου ακριβώς.
0: Και ξεκινήσαμε με νοσταλγικά. Με το ξανά από το Σάκη Ρουβά. Ένα τραγούδι που το έκανε και η Ρημία και η Αναβίση και το είπε και στη μεγάλη συναυλία.
1: Βέβαια, το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλλας.
0: Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλλας για αυτό το λόγο, για εκείνη.
1: Αχ, και να ήταν το μυαλό κομπιούτερ από τη μήνυνα σε έσβη.
0: Το συνέδεσε η Αναβίση, αν θυμάσαι, ήταν στο κομμάτι όταν είδε τον, μίλησε με τον άντρο εαυτό τη. Οπότε πήρε μια άλλη υπόσταση.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Σαν να σε έβλεπα για πρώτη φορά.
1: Άσχετο λίγο. Έβλεπα λίγο το. Βασικά, όχι. Ένας μασούτης είναι στην παρέα.
0: Ένας μασούτης είναι εδώ. Ένας μασούτης είναι εδώ για σένα, για το δικό σου όφελος, για σένα που θέλεις να μπαίνεις και να βγαίνεις κερδισμένος, που δεν θέλεις να κάνεις καμία έκπτωση στην ποιότητα των πραγμάτων που αγοράζεις. Μη στεγκράνε μασούτης από τον Τόμας και οι βιολογικές επιλογές μασούτη. Είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του μασούτη που έχουν καλύτερη ποιότητα από οτιδήποτε άλλο. Για μένα κάποια είναι καλύτερη από τα επώνυμα, να ξέρεις. Κάποια είναι απλά ίδια.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά είναι άλλες τιμές και φυσικά διπλούς πόντους στη μάσκα, άρα πιο κοντά στα κουπόνια των 6 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σου. Στέλλα, καλή ολοκληρώνει το τραγούδι. Δεν παλεύετε. Θα βρεις πολύ τον εαυτό σου αυτό.

0: Αγαπημένες μέλισσες 30-40, τι χαμό είχε κάνει και αυτό το τραγούδι. Μέλισσα, πόσο κόσμο είχε παντρέψει.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πότε ξεκινάνε άραγε οι μέλισσες και ποιοι θα είναι που θα πλαισιώσουν αυτό το σχήμα άραγες. Την έχω την απορία.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, περιμένουμε κάπως πώς και πώς και αυτή την. Γιατί λένε ότι θα είναι έτσι παλιές καλές μέλισσες.
0: Θα δούμε.
1: Ναι, anyway.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια που λένε.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, να σε ρωτήσω και θέλω να μας πει και ο κόσμος. Αν ο πρώτος καφές που θα πιεις μες την ημέρα, η πρώτη γουλιά καφέ, ρε παιδί μου, που θα πιεις, δεν είναι ο καφές που σου αρέσει. Ή δεν είναι μια ωραία ποικιλία καφέ, ξενερώνεις. Είναι αυτό που δεν θα σου πάει καλά
0: δεν
1: η μέρα.
0: Δεν είμαι τόσο
1: σου.
0: Του καφέ εγώ. Δεν είμαι τόσο του καφέ. Αλλά εγώ είμαι και πολύ παραδοσιακό στον καφέ. Εγώ πίνω ελληνικό.
1: Ναι, όντως πίνεις ελληνικό. Και έξω πίνεις ελληνικό.
0: Έξω όχι, ποτέ δεν πίνω ελληνικό.
1: Α, σπίτι σου, ναι.
0: Ποτέ, γιατί είναι χάλια ο ελληνικός.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ παίρνω ελληνικό από συγκεκριμένο καφεκοπτίο, συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή είμαι πολύ, πολύ περίεργος. Και φυσικά με τα ωραία μου κουλουράκι κανέλας. Που είναι τα αγαπημένα μου, που σου ξέρεις.
1: Νομίζω με τα ωραία σου μάτια.
0: Όχι, τα ωραία μου μάτια είναι άλλα. Λοιπόν, ανοιχτή ακρόαση. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και θέλω να σου πω, νιώθω ότι το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερος κόσμος συγκατοικεί.
1: Συγκατοικεί.
0: Ναι, η Ελλάδα δεν ήταν φαμίλια σε αυτό το πράγμα.
1: Περίμενε. Δεν εννοείς ζευγάρια, εννοείς.
0: Δεν εννοώ σε ζευγάρια, παιδιά.
1: Μα είναι πάρα παιδιά. Πολύ λογικό αυτό που λες.
0: Λόγω των τιμών του ενοικίου. Θεωρώ ότι η συγκατοίκηση το δοκιμάζεται σε πολλά πράγματα.
1: Έχεις συγκατοικήσει ποτέ?
0: Εγώ.
1: Με φίλος?
0: Όχι.
1: Εγώ έχω συγκατοικήσει.
0: Έχω φιλοξενήσει, δεν έχω συγκατοικήσει.
1: Έχω συγκατοικήσει 3 χρόνια. Με πολιτή μου.
0: Με σχέση έχω συγκατοικήσει. Που εκεί ήθελα να φάμε τις σάρκες μας. Δηλαδή ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη, γιατί εγώ είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος. Θέλω το χώρο μου, το χώρο μου. Άστα, τι να σου λέω τώρα. Περίεργος πολύ. Είμαι δύσκολος άνθρωπος.
1: Αν τα πούμε στην πορεία.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
0: Αφιβόκλη
2: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
0: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
0: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
5: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
6: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
5: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
6: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
8: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610 26574.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377.
14: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

0: γίνεται.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ μιλάμε για τα θέματα της εγκατοίκησης.
0: Ναι, ναι. Χαμός κοίτα.
1: Άκου, για μένα πρέπει να υπάρχουν όρια και σεβασμός. Δηλαδή δεν μπορείς να. Επειδή εσύ βαριέσαι να πλένεις. Δεν σου λέω. Ένα πιάτο έχει δοκιμάσει. Δεν αφήνεις μια στίβα. Ο άλλος τι είναι, δουλάρα να κάτι τα πλένει κάτι και λίγο. Γιατί εσύ α πούμε βαριέσαι. Ή ναι. Καλός ή κακός μπαίνεις με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στην τουαλέτα και να μην τα αφήνεις όλα καθαρά φεύγοντας.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Έχει να κάνει βέβαια και με το επίπεδο της οικειότητας που μπορεί να έχεις με τον άλλον. Συμφωνώ 100%.
1: Είναι σεβασμός, βέβαια.
0: Ναι. Αλλά η συγκατοίκηση είναι και πολύ ωραίο πράγμα. Και δει, ναι, δεν θα σου πω τώρα με το συντροφό σου κλπ. Εντάξει, και πα σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά με ένα φίλο σου ή με μια φίλη σου είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, Παναγιώτη.
1: Είμαι
0: στη δική μου περίπτωση.
1: Πιέζω.
0: Γι' αυτό σου λέω είναι το επίπεδο τη σχέση. Εμένα, α πούμε, η συγκατοίκηση δική μου είχε να κάνει. Ήταν ένα παιδί μου, δεν έδινα. Τίποτα. Όποτε ήθελα, έμπαινα, όποτε ήθελα, έβγαινα. Δεν αυτό. Έκανε ο καθένα αυτό που ήθελε. Είχαμε το χώρο μα, το χρόνο μα. Δεν υπήρχε κανένα.
1: Εντάξει, μιλάει για ένα πολύ open space πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Σε μια συγκατοίκηση σε ένα απλό διαμέρισμα, α πούμε, που θα είναι δύο άνθρωποι.
0: Σε ένα απλό διαμέρισμα, μένουμε. Δεν λέω για ζευγάρι, έτσι.
1: Όχι, το κατάλαβα.
0: Καθόλου.
1: Είμαι στο Δωρή Φέρης και επιστρέφω.

0: Λέει ένα ζευγαρά, θα.
1: Να σου πω κάτι. Διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι.
0: Η Λένη, η μικρή εξερευνήτρια.
1: Ναι, άκου τώρα, γιατί δεν κάνει. Γενικώς έχουμε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, έρθει πολύ πιο κοντά στο gentle parenting. Το gentle parenting είναι και καλά, αφού γκράζουμε το συναισθημά σου, έλα αγάπη μου να το συζητήσουμε, τέλος πάντων, και όλα αυτά τα σχετικά. Που εγώ θυμάμαι ότι η μάνα μου έλεγε τι, να φας ένα χαστούκι και θα σου γυρίσει το κεφάλι τρεις βόλτες.
0: Η Σίδωρη Ιάνκιν θελέγοντα.
1: Άνε μάνα, γεια σου.
0: Κατανοώ την ανάγκη σου να μην φας μπάμιες. Και... αλλά ναι, σε παρακαλώ πολύ, θέλω ακριβώς να τις δοκιμάσεις πριν να φύγεις.
1: Ακριβώς. Ότι ρε παιδί μου, γενικώς είναι ένα μοντέλο το οποίο θα αποτύχει και ήδη ξεκινήσει, λέει, και αποτυγχάνει το συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί κάπου δεν είναι διακριτά τα όρια. Ναι. Και πρέπει να υπάρχουν όρια στα παιδιά. Οπότε...
0: Μαρίλια Ιωκάστη. Μαρίνα μου.
1: Ναι. Το Μαρίνα είναι απλό, Παναγιώτη μου.
0: Όχι, Μαρίλια Ιωκάστη, Μαρίνα. Πάντα βάζουν και
1: ναι,
0: που είναι μια
1: σε το Γεώργιε.
0: Που τη λέει, ας πούμε, κατανοώ την ανάγκη σου να μην πας σχολείο.
1: Ναι.
0: Κυρία Μαρία, δεν θέλει και οφείλω να σεβαστώ το εσωτερικό.
1: Ξέρεις, υπάρχουν σχολεία από όντως... Υπάρχουν ένα-δύο-τρία σχολεία εδώ στην Ελλάδα.
0: Θεωρώ ότι κάποια πράγματα, αρχικά, ένα παιδί 5 χρονών, 6 ή 7.
1: Δεν θέλει να πάει σχολείο.
0: Δεν έχει ούτε συναισθηματική νοημοσύνη. Οριακά δεν έχει φτιάξει την νοημοσύνη του 100%. Δεν μπορεί λοιπόν να λες θέλει, δεν θέλει. Τι θέλει, δεν θέλει. Και, δηλαδή, καλό ή κακό, στη ζωή μα τα θέλω. Και εγώ θέλω να κάθομαι και να με πληρώνει ένα άνθρωπο επειδή κάθομαι. Γιατί κάθομαι ωραία. Δεν με πληρώνει ένα χριστιανό επειδή κάθομαι εγώ ωραία. Δεν είναι έτσι η ζωή. Δηλαδή
1: θέλει.
0: Η πραγματικότητα ξεπερνάει. Εδώ είναι φαντασμακό. Δηλαδή φτιάχνεις ανθρώπους που τους φτιάχνεις κατασκευασμένους να δυστυχήσουν με αυτό το
1: τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο εκεί λοιπόν σου λέω ότι αποτυγχάνουμε.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12. Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
6: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
8: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
6: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
8: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
6: Ναι, ο καλός μου.
9: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
10: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
11: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
12: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
13: Φράουλα, παρακαλώ.
11: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
14: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
15: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
14: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
16: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
17: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
16: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
17: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
12: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
18: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μία τρομερή στο ίντερνετ.
12: Ω, σώθηκες.
18: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
12: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
0: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
19: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
20: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
21: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
22: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
23: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
24: μαθησιακές δυσκολίες
23: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
24: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
23: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
24: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
23: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
25: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
26: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
27: Γυναίκα ήμαρτων. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
26: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
27: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
26: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
27: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
26: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
27: Τηλέφωνο 2261-300-770.
28: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
25: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
28: Τούρτα και μετά απόλαυση.
29: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
30: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
29: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
30: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
29: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
30: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
31: Πάρτι.
32: Εκδήλωση.
31: Θεατρική παράσταση.
32: Live μουσική βραδιά.
31: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
32: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
33: Sonus Events.
32: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
31: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
32: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
31: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
32: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
31: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
32: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: έχει πει.
1: Νίκος Βέρτης, έλα.
0: Νίκος Βέρτης, έλα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα τηλέφωνο που είναι στην παρέα σου. Λένε ο Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαστε απέναντι μικρόφωνο. Ένα Νίκος Βέρτης, ο οποίος είναι sold out γενικά τη εμφανίση του στην πύλη. Χαμός γίνεται.
0: Έχει ένα πακέτο 4 χρόνια.
1: Ναι, έχει δίκιο. Αλλά είναι back to back, έτσι.
0: Ναι,
1: βέβαια δεν έχει κάτι άλλο πάνω στη Θεσσαλονίκη τώρα, όχι.
0: Έχει την Ιουλία Καλυμάνη.
1: Ναι. Διαφορετικό το ένα από το άλλο. 100%.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό. Οπότε νομίζω ότι τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας λοιπόν, ένας Μασούτης είναι εδώ, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης που σας κάνει ένα gentle parenting, να τα λέμε και αυτό βέβαια, γιατί κατανοεί όλες σας τις ανάγκες. Αλλά ο Μασούτης μπορεί και να το
0: είναι
1: κάνει.
0: Είναι κατανοητικός.
1: Ακριβώς, είναι κατανοητικός. Ένας Μασούτης που πάντα με τη μάσκα μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι, γιατί κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Μην ξεχνάτε ότι τα Σάββατα, παιδιά, έχει προϊόντα πατώματα. Προϊόν, μάλλον ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα, για να το πω και σωστά, να το καταλάβετε. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο που δεν το γνωρίζει. Οπότε έτσι, επειδή πλησιάζει και το Σάββατο και θα κάνετε τις αγορές της εβδομάδας, πηγαίνετε το Σάββατο, ας πούμε, να κάνετε τα ψώνια σας ή και το Σάββατο, whatever. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Παναγιώτης είναι έτοιμος.
0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, και ερχόμαστε.

0: Δύσκολα φεγγάρια, αυτό είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ λοιπόν, daily couscous στο Facebook, daily κάτω παυλακούς και παυλακούς στο Instagram, daily couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας για το daily throwback.
0: Λοιπόν. Άκου τώρα να δεις. Θα σε πάω, δεν θα σε πάω πολύ πολύ μακριά.
1: Όταν δεν θα σε πάω πολύ μακριά, τι εννοείς?
0: Κάτσε το πρώτο ημερομηνία. Το 2000.
1: Το 2000, δεν είναι και πολύ δύσκολο.
0: Γιώργος Θεοφάνους λοιπόν.
1: Ναι. Άντρες καλλιτέχνης ή γυναίκα?
0: Άντρες.
1: Πάμε στον άντρα καλλιτέχνη πάλι.
0: Άντρες.
1: Μάλιστα.
0: Ακούω συνέχεια τη δική σου τη φωνή. Από ένα μήνυμα
1: στον τηλεφωνητή.
0: Ναι. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα και τα τσιγάρα όνειρα μισοσβησμένα. Και κάποιοι φίλοι που δεν είχαν ιδέα πήραν τηλέφωνο.
1: Να βγούμε όλοι παρέα.
0: Έτσι. Τι να τους πω? Που στη ζωή μου μαχαιρώνεις ή μήπως είσαι κουρασμένη και ξαπλώνεις?
1: Είναι ο Αν.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Τώρα προσπαθώ.
0: Εγώ τώρα έχω μία θύμηση που μου το έχεις βάλει και εσύ αυτό, πέρυσι.
1: Είναι ή το «Δεν μπορώ χωρίς εσένα». Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Ναι. Αυτό είναι.
0: Όχι.
1: Ωραία, αυτό σου είχα βάλει εγώ λοιπόν. Είναι ή το «Έχω τόσα να σου πω».
0: Αυτό είναι.
1: Μα δεν βρίσκω πουθενά.
0: Το δωμάτιο, μια θηλιά. Α, και να σου να εδώ.
1: Έχω τόσα να σου πω. Τι ώρα τραγουδί είχε γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
0: Τι ωραίες μπαλάντες έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
1: Ναι.
0: Και pop μπαλάντες, έτσι. Που η pop μπαλάντα είναι και δύσκολο τέτοιο.
1: Πολύ ωραία τραγουδία.

0: Αυτό είναι το πρόστιμο. Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα τέλειο κουσκουσίνη στην παρέα σου. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη.
1: Μέσα τη εβδομάδα, παιδιά. Έτσι, οδεύουμε σιγά-σιγά προς το τέλος τη εβδομάδα. Σε αυτή την σκιά του αναδρόμου. Και. Κάτσε γιατί τώρα το ψάχνω αυτό.
0: Λοιπόν, άκου, σε μια μικρή μελέτη στο UCL, οι άνθρωποι ηλικίας 50 έως 83 ετών φορούσαν καταγραφείς δραστηριότητες και έκαναν καθημερινά τεστ μνήμης. Όταν λοιπόν κινούνταν πιο έντονα από το συνηθισμένο, είχαν κατά μέσο όρο καλύτερες επιδόσεις την επόμενη μέρα. Δηλαδή, περισσότερος ύπνος συνδέεται επίσης με καλύτερα αποτελέσματα. Άρα, δηλαδή, είχαν καλύτερη μνήμη.
1: Όταν έχεις περισσότερη κίνηση,
0: όταν έχεις περισσότερη κίνηση και καλύτερο ύπνο.
1: Okay.
0: Δεν είναι εγγύηση αυτό, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ένδειξη για τις καθημερινές συνήθειες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και φυσικά λέει ότι όσο μεγαλώνεις ηλικιακά, καλό θα είναι να μην αλλάζεις τα πράγματα θέση.
1: Ναι, ώστε
0: να μην τους αλλάζεις θέση. Τα παιδιά σου να τα έχεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Τα ρούχα σου σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Ώστε να πάθεις άνοια
0: Όχι να πάθεις άνοια, να μην αλλάζεις τις συνήθειές σου. Συνήθεια, η αλλαγή του συνήθειας δημιουργεί σύγχυση στον εγκέφαλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι λέει το UCL. Που ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Okay.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 12:30.
1: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
5: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
6: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
7: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
6: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
7: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
6: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
7: brow lamination και lash lift,
6: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
7: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
6: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
7: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89-377.
6: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610-26574.
11: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
12: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
13: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
12: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
11: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
12: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
11: Bonjour και Bon Appetit.
14: Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
15: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
16: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό που είναι εδώ, είμαστε εδώ και είμαστε και επιστημονική εκπομπή πια.
1: Βεβαίως. Εννοείται.
0: Με τα UCL μας, με τα Kings, με τα όλα.
1: Εντάξει, απλά αυτό που έλεγες πριν από λίγο. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που δυστυχώς δεν μπορώ να λειτουργήσω με πολύ πρόγραμμα και πολύ θέση στα πράγματα. Λόγω της νευροδιαφορετικής. Νευροδιαφορετικότητας που υπάρχει στον εγκέφαλό μου. Λόγω της ΔΕΠ, ας πούμε. Που το ξέρεις πια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις πιστοποίηση για πιστοποίηση. Βασικά δεν ξέρω να το διάγνωση.
0: Για ΔΕΠ.
1: Ναι, βέβαια. Λόγω του, γιατί τα social media και το κινητό προκαλούν συμπεριφορές ΔΕΠ, αλλά δεν είναι διάσπαση εγκληματικής προσοχής, ας πούμε, και υπερκινητικότητα. Έχει να κάνει καθαρά με το κινητό. Και έχει να κάνει, στο λέω γιατί το συζητήσω πρόσφατα με την ψυχίατρό μου, γιατί το είχα κάνει εγώ. Και τι θες παραπάνω από 6 με 7 ραντεβού με ψυχίατρο για να μπορέσει να το διακρίνει.
0: Ναι, με ψυχίατρο. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα που παρίζουν.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο, αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, είναι αντίληκος που είναι στην παρέα σου.
1: Α, σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ποια ηλικία θεωρείς ότι είναι η πιο καλή για, για σένα, ρε παιδί μου, και γιατί, ποια είναι η πιο παραγωγική ηλικία? Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πια που μπορούμε
0: θεωρητικά
1: να...
0: η καλύτερη
1: η δεκαετία, ας πούμε.
0: Κοίτα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο και το πότε ολοκληρώνει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα 35,
1: Ζή.
0: Στα 36.
1: Ζή.
0: Οπότε δεν μπορεί να πεις ότι έχουν παραγωγική ηλικία 20 με 35.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που τις ξεκινάνε και στα 25 και στα 30 επίσης. Γιατί τότε μπορεί το εγκέφαλός τους να κάνει adapt και κάπως λίγο να τους είναι πιο εύκολη.
0: Εντάξει. Όλο έχει να κάνει και με το τι δουλειά κάνεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες δουλειές που είναι, δηλαδή, η κομμωτική. Δεν είναι θέμα σπουδών, είναι θέμα εμπειρίας, θέμα πόσο πιάνουν τα χέρια, να σου το πω έτσι.
1: Τα λένε.
0: Το make-up το ίδιο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, ναι, μεν υπάρχουν νέα προϊόντα τα οποία διαφοροποιούνται, αλλά ο τρόπος που θα η καλλιπτικότητα το ένα το άλλο έχει να κάνει με την αντίληψη πάνω στο δέρμα.
1: Καλά, και όσον αφορά, ας πούμε, τους make-up artists, για παράδειγμα, που το βλέπουμε πάρα πολύ στο TikTok, οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι πλέον, γιατί έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ μικροί και κάνουν έτσι.
0: Οπότε, δηλαδή, σε κάποια επαγγέλματα διαφοροποιείται.
1: Νομίζω πως δεν έχει να κάνει μόνο με το επάγγελμα. Δηλαδή, ας πούμε, κάποτε λέγαμε ότι στη γυναίκα μέχρι τα 30 πρέπει να έχει κάνει τα πάντα ή ο άντρας αντίστοιχα. Τώρα θεωρώ ότι αυτή η δεκαετία του 30 με 15 ετία, μάλλον 30 με 45, είναι αυτή η 15 ετία που εκεί μπορείς να ανθίσεις.
0: Κοίτα, για μένα το ιδανικό είναι μέχρι τα 55 σου να έχεις κάνει ό,τι χρειάζεται ώστε από τα 55 και μετά να παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό και να δουλεύεις όσο τον λιγότερο. Για να μπορείς να. Δεν σου λέω να μην ζεις καθόλου μέχρι τα 55, αλλά με μια φθήνουσα πορεία από τα 47 μέχρι τα 55 να δουλεύεις λιγότερο και να αμείβεσαι περισσότερο, μέχρι τα 55 από εκεί και πέρα να δουλεύεις το ελάχιστο δυνατό και να αμείβεσαι το περισσότερο.
1: Και να ζεις και τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Ναι, συμφωνώ.

0: Αυτό είναι το υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα.
1: Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά, όντως.
0: Ένα τέλειο κουσκούς ήταν στην παρέα σου.
1: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πεντούλα, να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα.
0: Να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει, να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει, να είναι σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ένα τέλειο κουσκούς ήταν στην παρέα σου, λένε Williams ήταν εδώ.
1: Παναγιώτης Σίμος ήταν ακριβώς. Ακριβώς. Και θα είναι. Θα συνεχίσει να είναι. Εγώ φεύγω, αυτό θα μείνει.
0: Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς την ώρα στην κορυφαία συχνότητα. Γεια χαρά.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
5: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
6: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
5: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
6: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
5: Ναι, ο καλός μου.
7: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
5: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
8: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
9: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
10: Φράουλα, παρακαλώ.
8: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
11: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
12: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
11: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
15: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
16: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
17: Ωραίο, ε.
16: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
18: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
19: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
20: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
21: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
22: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΕ.
15: θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
0: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
0: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
0: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Songs Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
0: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
0: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Σας καλωσορίζω στο Σου Έχω Νέα, φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη. Ωραία μέρα, υπέροχη μέρα. Έτοιμοι να τα πούμε και σήμερα όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Με τα τηλεοπτικά μας θα ξεκινήσουμε με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μείνετε συντονισμένοι. Έρχομαι σε πολύ λίγο να δούμε και λίγο τα νούμερα τηλεθέασης στην Prime Time Zone. Τώρα που ξεκίνησαν και τα βαριά πυροβολικά της μυθοπλασίας, για να δούμε ποιος τελικά είναι νικητής και αν υπάρχει νικητής.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, θα ξεκινήσουμε λίγο με τα νούμερα τηλεθέασης στις ζώνες έτσι που έχουν μεγάλη σημασία. Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών έχει χτυπήσει κόκκινο, όπως καταλαβαίνετε. Θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται στην πρωινή ζώνη πρώτα απ' όλα. Να πούμε ότι το Κοινωνία Ώρα Μέγκα από το Μέγκα ξεκίνησε πολύ σταθερά, δυναμικά και είναι πρώτο με 15,8%. Ακολουθεί το Σήμερα στον Sky με 11,4%, Ώρα Ελλάδος 10,9%, το Καλημέρα Ελλάδα 8%, το Νωρίς Νωρίς 3% και το Star System 3,3%. Να πάμε τώρα λίγο και στην ψυχαγωγική ζώνη. Να πάμε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη. Το Χαμογέλα και πάλι πρώτο με 13%, η Ετέρια στη δεύτερη με 11,2% και το Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα 10,3%. Στη μεσημεριανή ζώνη, όπως φαίνεται, οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό στην πρώτη θέση με 17,9%, ενώ στην απογευματινή ζώνη απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού με 22,4% ο Νίκος Ευαγγελάτος με το Live News. Και πάμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Το Μέγκα εξακολουθεί να είναι πρώτο με 16,7%, δεύτερο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα με 11%. Και πάμε στην prime time ζώνη. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα serial. Το Ρίφιφι πρώτο με 27%. Το Σόισου δεύτερο με 24%. Το Κάμπινγκ με 13%. Το GNTM 12%. Και το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος με 11%. Το Dirty 10%. Και τα δύο μαύρα που κάμισα 8%.

Είδαμε λίγο και τις τηλεθεάσεις των καναλιών, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Στην Prime Time Zone λοιπόν παρατηρήσαμε ότι το Ρίφιφι βρίσκεται στην κορφή της τηλεθέασης. Και αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι το Ρίφιφι κατέκτησε την πρώτη θέση με το δυναμικό κοινό να καταγράφει 27,1%. Στην τρίτη θέση της κατάταξης βρέθηκε το Κάμπινγκ 13% και το GNTM με 12%. Να πούμε ότι πολύ χαμηλά έχουν βρεθεί οι μπλε ώρες με 5,2%, η κόκκινη γραμμή και το Αντώνης με Κλοπάτρα με 2,5%. Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς για να μιλήσουμε για τις τηλεθεάσεις. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και αλλαγές, θα έχουμε και από τον Οκτώβριο νέες σειρές και πρεμιέρες στα κανάλια, οπότε θα έχουμε μπροστά μας πολλά για να πούμε.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη.
2: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
3: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
4: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
6: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
7: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
8: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
9: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
10: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
11: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
10: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
11: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
10: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
11: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
12: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
15: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
16: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
17: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
16: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
17: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
16: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
17: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
16: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
17: Τηλέφωνο 2261-300-7700.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
19: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
18: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 22610-26574.
20: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Καταρίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
21: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
22: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
21: μαθησιακές δυσκολίες
22: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
21: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
22: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
21: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
22: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
23: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

Νέα δεδομένα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και στην Prime Time Zone. Τώρα, από τις αρχές του Οκτώβρη, τα κανάλια προχωρούν σε προγραμματισμό ξανά, ρίχνουν στη μάχη νέες σειρές και εκπομπές. Η σημαντική αλλαγή έρχεται από τον Α, όπου ο σταθμός αλλάζει το σχεδιασμό του και εντάσσει από αυτή την εβδομάδα τις κόρες της Αρετής στις 10 το βράδυ με διπλό επεισόδιο. Η σειρά αρχικά προοριζόταν για τη ζώνη των 8, ωστόσο τελικά τοποθετήθηκε λίγο αργότερα στο πρόγραμμα. Ενώ σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, θα μπει στην τηλεθέαση στη μάχη και το Μια Γυναίκα. Η σειρά Για Σένα προς το παρόν μένει εκτός προγραμματισμού, ενώ το Κάμπινγκ και Τα Δύο Μαύρα Πουκάμισα παραμένουν στις ώρες 9 και 10 αντίστοιχα, με εξαίρεση την Τετάρτη όπου επιστρέφει ο Λάκης Λαζόπουλος με τα γυρίσματα να έχουν γίνει και να ξεκινάει νομίζω την επόμενη εβδομάδα. Βέβαια να πούμε ότι ο Sky ετοιμάζει το The Voice. Θα πούμε στη συνέχεια πολλά γι' αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, επανέρχομαι μετά το τραγούδι.

Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον Sky και στον Star. Στο Star τα φαντάσματα μετακινήθηκαν. Η πρεμιέρα έγινε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου προχθές. Ενώ στον Sky να πούμε ότι επιστρέψανε με δυναμικό επεισόδιο στις 3 Οκτωβρίου. Το Σάββατο που μας πέρασε με το εκπληκτικό αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Και βέβαια η Πάουλα εντάσσεται στο Talent Show. Και όπως αναφέρει και ρεπορτάζ που έχουμε στα χέρια μας, οι συγκεκριμένες αλλαγές διαμορφώνονται με το νέο σκηνικό Prime Time να προχωρούν σε προσαρμογές και σε νέες συνθήκες στο πρόγραμμά τους από αυτό τον Οκτώβρη, ο οποίος θα αλλάξει και δυναμικά τα δεδομένα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και το Σαββατοκύριακο. Αλλάζει η ώρα μετάδοση Σαββατοκύριακο με το Μάνεση και είδαμε ότι από το προηγούμενο Σάββατο η εκπομπή ξεκίνησε στις 9 και 4 και συνεχίζεται να μεταβίβεται κανονικά σε αυτή την ώρα και παραμένουν στο επίκεντρο της θεματολογίας έτσι και αλλιώς τα θέματα της επικαιρότητας. Εκείνο που έχει αξία να πούμε είναι ότι για πρώτη φορά θα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σύζυγό του, με τη Φέη Μαυραγάνη, για 45 λεπτά στην μάχη της τηλεθέασης. Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα της Τετάρτης. Εδώ είμαστε με αποκαλυπτικό έτσι τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μένω μαζί σας καθημερινά αυτή την ώρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα που φιλοξενεί την εκπομπή μας. Αποκαλυπτικό σε αυτή τη ζώνη ετοιμάζεται και ο Λάπρος Κωνσταντάρας. Θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ για τη βραδινή ζώνη, την επιστροφή στη βραδινή ζώνη του Open του Λάπρου Κωνσταντάρα, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με βάση το πλάνο που αφορά μία εκπομπή που θα προβάλλεται μία φορά την εβδομάδα. Το project βέβαια βρίσκεται σε στάδιο που παραμένουν και το μόνο πράγμα που απομένει να συζητήσουν είναι κάποιες λεπτομέρειες για να πάρει οριστικά το δρόμο της η εκπομπή, και εδώ βρίσκεται το επίσημο έτσι project και το βήμα, το τηλεοπτικό εγχείρημα. Σε ό,τι αφορά τη μέχρι τώρα, έτσι, το μέχρι τώρα σχεδιασμό, ξέρουμε ότι η εκπομπή θα βγει στα τέλη Νοεμβρίου. Θα είναι ένα νέο κεφάλαιο, όπως λέει ο ίδιος, στη βραδινή ζώνη. Θα παίρνει αποκλειστικές συνεντεύξεις και θα βρίσκεται και αυτός, όπως ακριβώς ο Γρηγόρης Αρναούτολου, με μια τύπου τέτοια εκπομπή από αυτές που το τηλεοπτικό ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού φαίνεται να είναι πάντα ζεστό.

άμυνες μου προσπαθώ να ετοιμάσω. Απόψε είναι το απόβραδο που θα σε χάσω. Απόψε είναι η ευθεία η τελική.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2. Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
1: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
0: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
1: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
0: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
1: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
0: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
2: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
0: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
2: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
0: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87830.
2: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
3: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
5: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
6: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
7: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
6: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
5: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
6: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
5: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
8: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
6: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
9: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
10: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
9: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
10: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
9: Ναι, ο καλός μου.
0: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
9: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
0: Πάρτι.
1: Εκδήλωση.
0: Θεατρική παράσταση.
1: Live μουσική βραδιά.
0: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
1: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
11: Sonus Events.
1: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
0: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
1: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
0: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
1: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977
11: 2-10-26-24-20.
12: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
13: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
14: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
13: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
14: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

Και πάμε στον Αντένα, φίλες και φίλοι, όπου διαψεύδεται η προσθήκη γυναίκας παρουσιάστρια στο Καλημέρα Ελλάδα. Δεν επιβεβαιώνει ο Αντένα τα σενάρια που θέλουν να μπαίνει και μία γυναίκα δημοσιογράφος και μάλιστα να μπαίνει ανάμεσα στο Βασίλη Χιώτη και στον Άκη τον Παυλόπουλο. Παρά τη διάψευση του συγκεκριμένου σενάριου για την πορεία της εκπομπής, φαίνεται πως προκαλεί προβληματισμό στο κανάλι. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις επιδόσεις του πίνακες τηλεθέασης, αλλά και στη συνολική εικόνα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδιασμός για αλλαγή, όμως το Καλημέρα Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πορεία παρακολούθησης από τον Αντένα. Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος συνεχίζουν χωρίς να έχει γίνει κάποια, να πούμε έτσι, προσθήκη μέχρι στιγμής ή κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Φίλες και φίλοι του, σου έχω νέα. Λοιπόν, διάσημοι που θέλουν να γίνουν εκατομμυριούχοι, ναι, βλέπουμε την πέμπτη βοήθεια του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ενός παίκτη που δεν γνωρίζει να μπαίνει σε ένα στόχο. Είδαμε τον Ρέλνο Χαραλαμπίδη, το αστήρευτο του χιούμορ, και βέβαια θα δούμε και άλλους. Θα δούμε πολλούς που θα μπουν στη διπλή καρέκλα, θα δούμε τη Σία Κοσιόνη, θα δούμε και άλλους από τον Αντένα, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία αυτή και θα τους δούμε να μπαίνουν με πολύ μεγάλη, έτσι, χαρά. Και κάποιοι από αυτούς νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ καλοί, έχουν και πολλές γνώσεις περί του αντικειμένου αυτού.

Φίλες και φίλοι, μια πολύ μεγάλη δραματική σειρά, το Μια Γυναίκα, κάνει πρεμιέρα σήμερα 7 Οκτωβρίου στις 10, όπως σας είπα. Είναι μια δυνατή ιστορία η οποία φαίνεται να αγγίξει στο τηλεοπτικό κοινό του Α πολύ μεγάλο κοινό. Είναι μια δυνατή ιστορία για μια γυναίκα που μετά τις αδειξότητες που υπέστη στη ζωή της δεν λύγησε. Παρέμεινε εκεί για χάρη των παιδιών της. Η Μαρίνα, μετά τον απροσδόκητο έτσι χαμό του Νίκου, αυτή είναι η υπόθεση, βρίσκεται αντιμέτωπη σε μια πραγματικότητα νέα. Μόνη πλέον αναλαμβάνει να μεγαλώσει τα δύο παιδιά τους, προσπαθώντας να διαχειριστεί την καθημερινότητα, το πένθος και τις αυξημένες ευθύνες. Και μέσα σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις, ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές της και καταστάσεις που την αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσει την πορεία της. Μια νέα λοιπόν δραματική σειρά, η οποία γράφει μια πολύ δυνατή ιστορία.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
3: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
4: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
3: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
4: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
3: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
4: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
3: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
6: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
6: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
2: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
9: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
9: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
10: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
9: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
10: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
9: Τηλέφωνο 2261-300-770.
11: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό,

0: οχημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
1: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
0: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610 26574.
2: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: κάνουνε.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
5: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
4: Τούρτα και μετά απόλαυση.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
6: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
8: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
9: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Friendly Café. Η καθημερινή σου επιλογή.
11: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
10: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
11: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
10: Friendly Café. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
11: Friendly Café. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
12: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
13: Ωραίο, ε.
12: Χάλασε το δικό μου.
13: Και
12: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
13: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
14: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
15: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
16: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
16: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
17: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
18: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
19: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
0: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
19: μαθησιακές δυσκολίες
0: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
19: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
0: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
5: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
20: Πάρτι.
21: Εκδήλωση.
20: Θεατρική παράσταση.
21: Live μουσική βραδιά.
20: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
21: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Sonus Events.
21: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
21: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
21: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
21: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
23: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House.
24: Gadget House.
23: Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών.
24: Gadget House.
23: Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House.
24: Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
25: Just Music.

Just Music και καλώς όρισες σε ένα ολοκένουργιο επεισόδιο αυτής της ολότριλης σειράς που λέγεται Just Music. Είμαι ο Mr. Spa. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα, δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες hits, γεμάτες όλα αυτά τα νέα που θέλεις έτσι να μάθεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να στα πούμε, για να τα μοιραστούμε. Just Music λοιπόν, και η καλύτερη μουσική τώρα ξεκινάει.

Η Στέλλα Γκαλή επέστρεψε δισκογραφικά και το «Δεν παλεύεται» είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι που σηματοδοτεί το καινούριο κεφάλαιο στην πορεία της. Λοιπόν, το τραγούδι το έγραψε ο Λευτέρης Κιντάτος, κυκλοφόρησε στις 25 του Σεπτέμβρη και πρόκειται για μια επιστροφή πολύ σημαντική για εκείνη, μιας και έχει ξεκινήσει ήδη και τις εμφανίσεις στο πλευρό του Θοδωρή Φέρη στο Ποσειδόνιο. Ολοκαίνον και το τραγούδι έχει και ο Πάνος Κιάμπος με τίτλο «Ανοιχτή ακρόαση», ένα τραγούδι που υπογράφει τη μουσική ο Γιάννης Φακίνος, ενώ τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Και λίγαν συντόμω θα τον απολαύσουμε και εκείνον παρέα με τον Λευτέρη Πανταζή στην ακτή. Stay tuned που λένε λοιπόν, πάμε να συνεχίζουμε μουσικά.

0: Just Music. Η ώρα είναι 3:30. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
1: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
2: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
1: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
2: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
3: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
5: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
5: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
5: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
4: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
6: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
8: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
7: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
7: Τηλέφωνο 22610-26574.
9: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
10: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
9: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
9: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
11: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
12: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
13: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
12: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
13: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
12: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ.
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ!
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ!
13: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
12: Πίτσα Ελδόνα.
13: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
12: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
13: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
12: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 88 646.
14: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
15: Πλυντήριο αυτοκινήτων
14: Αφιβόκλη
15: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
14: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
15: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
14: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

Το The Voice επέστρεψε, μια βραδιά αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη και reveal του ολοκαίριου κριτή που είναι η Πάολα. Ενώ να πούμε παράλληλα ότι ο Αντώνης Δέμος έδωσε τη δεύτερη του συναυλή για τα 30 χρόνια, αυτή τη φορά στην Κύπρο, και τιμήθηκε από την Κύπρο για τη συμπλήρωση 30 χρόνων καλλιτεχνικής πορείας στο πλαίσιο της μεγάλης του συναυλίας. Η φετινή χρονιά έχει έντονο επιτυχιακό χαρακτήρα για τον τραγουδιστή, ο οποίος ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη και κατάφερε να δημιουργήσει μία από τις πιο επιτυχημένες διαδρομές στο ελληνικό τραγούδι. Η βράβευση στην Κύπρο έχει πλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς εκεί διαθέτει και ένα ιδιαίτερα πιστό και θερμό κοινό. Just Music, είμαι ο Mr. Spa και είσαι συντονισμένος εδώ.

Σε θεατρικά θα σε πάω λοιπόν, καθώς ξεκινάει ολοκένουργιο θεατρικό Ένας υπηρέτης δύο αφεντικά. Στην ουσία είναι βασισμένο σε κλασική κωμωδία του Κάρλο Γκαλντόνι, υπηρέτης δύο αφεντάδων, και πρωταγωνιστεί φυσικά ένας υπέροχος καλλιτέχνης, ο Γιώργος Χρυσοστόμου, που επιστρέφει στην κωμωδία ερμηνεύοντας τον κεντρικό ρόλο του υπηρέτη, ενώ η Γεωργία Μεθενίτη αναλαμβάνει τον απαιτητικό διπλό ρόλο της Ρέιτσελ Ρόσκο. Για σένα που είσαι λάτρης του θεατρικού, νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή το συγκεκριμένο θεατρικό. Γενικότερα το θέατρο έχει ξεκινήσει και μπαίνει πολύ δυνατά στις ζωές μας, έτσι. Just Music, εδώ συντονισμένος.

0: Just Music.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
4: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
4: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
4: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
4: Τηλέφωνο 2261-300-770.
5: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μαν, έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
6: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
6: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
6: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
3: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
6: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
7: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
10: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
12: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
0: παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
13: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
14: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
13: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
15: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
16: Just Music.

Van Buren κληροφόρησε επιτέλους το Take Me Home, ένα track που οι fans αναζητούν για μήνες και μετά την πρώτη παρουσίασή του στο Ultra. Το κομμάτι προσεγγίζει με dance αισθητική το χαρακτηριστικό hook By The Way των Red Hot Chili Peppers, πριν ακόμη γίνει διαθέσιμο σε πλατφόρμες, είχε ήδη ακουστεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ και είχε ήδη γίνει αναγνωρίσιμο στο κοινό. Ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα. Just Music. Είμαι ο Mr. Spike και εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Taylor Swift κυκλοφόρησε την επιτυχιακή διευρυμένη εκδοχή The Life of a Showgirl, The Encore, προσθέτοντας 4 νέα τραγούδια. Ανάμεσα τους βρίσκονται και το Patient Zero, το οποίο απέκτησε και βίντεο κλιπ με συμμετοχές του Colin Farrell και της Dakota Johnson. Ενώ η Taylor δεν αντιμετωπίζει πλέον τις επανακυκλοφορίες σαν απλή προσθήκη υλικού, αλλά σαν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του κάθε άλμπουμ, με δική του εικόνα και ολοκληρωμένη προθετική καμπάνια. Just Music, εδώ είσαι.

0: Just Music. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
0: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
4: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
5: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
6: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
7: Πλυντήριο αυτοκινήτων
6: Αφιβόκλη
7: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
6: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
7: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
6: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
8: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
11: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
12: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
8: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
13: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
14: Ωραίο, ε.
13: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
14: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
15: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
16: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 21 68 68.
17: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
17: μαθησιακές δυσκολίες
18: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
17: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
18: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
19: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
20: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
21: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
20: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
21: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
20: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
21: brow lamination και lash lift,
20: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
21: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
20: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
21: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
20: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
1: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
3: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
1: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
3: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
1: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
3: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.

Η YouTube ετοιμάζεται να γιορτάσουν τα 50 τους χρόνια με μια νέα ευρωπαϊκή περιοδία και ολοκαίριο άλμπουμ. The Carnival Deluxe αναμένεται να κυκλοφορήσει 13 Νοεμβρίου και θα είναι η πρώτη δουλειά με νέο υλικό από το 2017. Όσοι προπαραγγείλουν το άλμπουμ θα αποκτήσουν προτεραιότητα στην προπόληση των εισιτηρίων. Στο συγκρότημα επιστρέφει και ο Larry Mullen Jr. μετά τις επεμβάσεις για την αναγκαστική αποχή του. Just Music, εδώ είσαι.

Αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Just Music, γεμάτο μουσική, γεμάτο επιτυχίες. Και αν θέλεις έτσι να ακούς τα πάντα, να ακούς την καλύτερη μουσική, μένεις εδώ. Εμείς ραντεβού στο επόμενο. Για χαρά!

0: Just Music.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
3: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
4: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
3: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
4: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
5: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
6: Πλυντήριο αυτοκινήτων
5: Αφιβόκλη.
6: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
5: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
6: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
5: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
7: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε?
8: Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
8: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
9: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
7: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει? Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
7: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
7: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 872 72.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 22610 26574.
7: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
17: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι.
0: Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
17: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent a Car 24 έχουμε λύση.
0: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
17: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
0: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
17: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
0: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
18: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
19: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
20: Πάρτι.
21: Εκδήλωση.
20: Θεατρική παράσταση.
21: Live μουσική βραδιά.
20: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
21: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Sonus Events.
21: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
21: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
21: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
21: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
5: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
5: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
6: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
7: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
6: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
7: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
6: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
7: brow lamination και lash lift,
6: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
7: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
6: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
7: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
6: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
8: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
9: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
8: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
9: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
9: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
9: Τηλέφωνο 2261-300-770.
10: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
8: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
10: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημαι εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
15: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
16: Και πάμε όλοι μαζί Σταμάτα λοιπόν να με βασανίζεις. Σταμάτα, κουράστηκα πίκρες να μου χαρίζεις. Άσε με μόνο μου, πιέσα από τον πόνο μου. Εντάξει, σταματάω, καταλαβαίνω ότι είσαι κουρασμένος. Έχεις τελειώσει μόλις από τη δουλειά σου και δεν μπορείς να αντέξεις την υψηλή τέχνη του τραγουδιού του Γιάννη Κατινάκη. Γιατί αυτός είμαι και σε αποδέχομαι στην πιο ωραία παρέα, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Only successes για τους αγγλόφωνους φίλους μας. Και μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου για να περάσουμε εξαιρετικά. Με πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλά παιχνίδια που έρχονται στη συνέχεια και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες για να ανεβάσουμε την διάθεση και το κέφι. Επίσης, καταλαβαίνω ότι σήμερα έχεις νεύρα, θα μου πεις γιατί κάθε μέρα έχεις νεύρα αυτή την ώρα, γιατί είσαι κολλημένος στην κίνηση και λες: Χριστέ μου, τι έχω κάνει στη ζωή αυτή, γιατί δεν είμαι η Λάτση και η Βαρδινογιάννη και δουλεύω 8 ώρα και τρέχω και βολοδέρνω στους δρόμους και στην Κηφισίας. Έχει γίνει δεύτερο σπίτι μου, σε λίγο θα πληρώνω νίκη στην Κηφισίας. Ηρεμία, θα τα φτιάξουμε όλα και εννοείται έχουμε και τις καλύτερες προτάσεις για εσένα για να ξαλαγράρεις και να ξεχαστείς, όπως το Τιτανικό. Από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού. Δεν θα αναβαγίσεις, θα το δεις απλά. Γιατί ο Τιτανικός ζωντανεύει ξανά στο Γουδί. Από 12 Οκτωβρίου, Digital Theater Γουδί. Θα επιβιβαστείς στο Τιτανικό και θα ζήσεις την ιστορία του πιο διάσημου υπεροκεάνιου μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animation, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία και VR. Όλα τα έχει ο Μπαχτσές. Επίσης, πριν περάσω σε διάλειμμα, γιατί ήρθε η ώρα, ένα μικρούλι ρε παιδί μου, λίγη υπομονή, μηνυματάκια παιδιά, μηνυματάκια, 6937-949-949 και σε λίγο πάλι μαζί σου.
17: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
18: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
19: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
20: Μην ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
21: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
22: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
23: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
22: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
23: Όχι.
22: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
24: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
25: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
26: Every little thing that you say or do.
27: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
28: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
29: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
28: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
27: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
30: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
31: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
32: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
33: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
34: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
35: Α, ένας κύρος που μιλάει.
34: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
36: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Ρήπανος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
36: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
36: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Φτάνουμε. Πες την αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: She calls it other mommy. She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
5: It was me. Why? Is it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
6: You have to be scared, mommy. She's nice.
7: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.

Άλλο, καλησπέρα και bonjour και είσαι εδώ στην πιο ωραία παρεούλα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 το Γιαννάκι σου, Γιάννης Κατινάκης, το φιλαράκι σου το αγαπημένο, θα σου κρατάω σύντροφια. Σε ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαι στην παρέα μας και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όλο και μεγαλώνει η παρέα μας. Βέβαια, εγώ έχω ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, πιστεύω θα ταυτιστείς. Εδώ και 3 μέρες έχει χρειαστεί να σηκωθώ νωρίς. Και τι εννοώ νωρίς? Εννοώ 9, θα μου πεις Γιάννη, δεν είναι νωρίς. Είναι, δεν είμαι φουρνάρης να ψήσω τα καρβέλια σε κάλεος. 9 είναι νωρίς. Δεν μπορώ, παιδιά. Σέρνομαι σαν την καλόγρια, τη Δενάν, Δενούν, πώς τη λένε. Δεν μπορώ. Μαύρος κύκλος έχει γίνει τόση σακούλα σκλαδενίτη. Δεν θέλω. Σέρνομαι σαν το ζόμπι της αποκάλυψης. Το πρωινό ξύπνημα θα πρέπει να είναι πλημέλημα έως και κακούργημα, τολμώ να πω. Ναι, θα το πω κακούργημα. Γιατί, παιδιά, οι δουλειές. Όλα πρέπει να είναι νωρίς. Ήθελα να φέρω να βάψω με το σπίτι, μου λένε αυτές οι δουλειές γίνονται νωρίς. Γιατί δεν πιάνει μπογιά στις 10, στις 12 και στη 1. Δεν πιάνει μπογιά το βράδυ. Η μπογιά θα πιάσει καλύτερα το βράδυ. Με ένα ποτάκι και λίγο χαλάρωση. Το πρωί η μπογιά θα πιάσει με τσίτα. Τα καθαρίσματα πρωί, όλα πρωί. Δεν το θέλω. Θα θεσπίσω νόμο και νομοσχέδιο να ξεκινάνε όλες οι δουλειές από τις 2 και μετά. Ωραιότατα για να μην έχουμε νεύρα, τσίμπλες, γύρας και μαύρους κύκλους. Τα φιλιά μου στη Γεωργία και στη Χαρά που μόλις μου έστειλε. Ωραία τα λες, αλλά. Υπάρχει αλλά στο ότι τα λέω ωραία. Τι αλλά? Έχει 3 τελίτσες. Θέλω το αλλά να μου πει τώρα, Χαρά. Περιμένω 6937 949 949 το Viber μας. Και περνάω λοιπόν και συνεχίζω μάλλον με Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο. Δυνάμωσε την ένταση, να επέλθει το κέφι και σε λίγο πάλι μαζί με πολλά παιχνίδια, πολλά δώρα και πάρα πολλές επιτυχίες.

0: Θα σου εξηγήσω αμέσως. Περίμενε. Τι θέλεις από μένα? Θέλεις τις αδιανόητα πολλές επιτυχίες που παίζουμε στο ρυθμό 949? Θες το κέφι μου, τον άζι μου, τον πρίο μου, την τσαχπινιά μου, τα δώρα και τα παιχνίδια που έχουμε στην εκπομπάρα μας? Γιατί είσαι εδώ στο The Giannis Κατινάκη Show κάθε απόγευμα 5 με 8 στο ρυθμό 949 και έχουμε 2 ώρες ακόμα να τις περάσουμε μαζί και έχουμε, είπαμε, πράγματα και θάματα. Και πριν. Δεν είμαι καλά. Νομίζω ότι έχω παρανοήσει εγώ τελείως πια. Οκτώβρης με έχει βρει σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πριν πω θέμα εδώ πέρα εξαιρετικό, να δώσω πολλά φιλιά στη Μαρία τη Χαρά και ένα που δεν έχει όνομα, αλλά λέει: Γιάννη, μου αρέσει πάρα πολύ σαν τυπάκι. Και λέει: μετά την εκπομπή, θα διαβάζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει δει μεγάλο κείμενο, μου το διαβάζω τώρα, καταλαβαίνει. Και περνάω κατευθείαν σε θέμα, διότι και καθότι αν αισθάνεσαι άτυχο ή άτυχη στα κομμενικά σου, δε τώρα τι μπουρούχα έγινε στην Αυστραλία. Νύφη λοιπόν που σου λέει: Νύφη μου, ξάστε νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, είναι η μέρα η καλή, η μέρα που είμαι ευτυχισμένη και χαρούμενη. Έρχεται ο γαμπρός και τι έχει? 2 πράγματα να κάνει. Να έρθει και να θυμηθεί το όνομα. Ήρθε και είπε άλλο όνομα. Επική γκάφα γαμπρού στην Αυστραλία και είπε το όνομα της αδερφής της Νύφης. Και η Νύφη τη χάει εδώ και αυτή, δεν καταλαβαίνει. Δεν ρωτάει εμένα. Στο δικαστήριο του Γιάννη, να στείλει, να τη τα πω εγώ. Το ανέβασε λέει και στο TikTok γιατί γέλασε πάρα πολύ. Τη φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Την λέγανε Έμα αυτή και ρατούκλα από εδώ και πέρα. Ταρανδού, εμένα θα ακούς. Και την αδερφή Έμιλη, θα μου πεις. Εύκολο να τον μπερδέψεις. Τι αίμα, τι Έμιλι. Τι αίμα τώρα, τι μηδέν αρνητικό και μηδέν θετικό. Όχι, αγάπη μου, αυτά τα πράγματα δεν συγχωρούνται. Δηλαδή, σε ρωτάω τώρα εσένα. Είσαι σε μια στιγμή που δεν είναι ο γάμος. Ας το γάμο, που είναι και πολύ σημαντικό. Σε μια στιγμή πιο τρυφερή με τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου. Και σε λένε Χρήστο και σε πει αναξίμανδρο. Πώς το παίρνεις αυτό, το παίρνεις ή παίρνει πόδι η άλλη? Έλα και πες μου, 6937-949-949, το Viber μας. Αναμένω με αγωνία τα μηνύματά σου και. Περνάω σε διάλειμμα, αλλά αν φύγεις έχεις να χάσεις παιχνίδια, σκάλα του Μιλάνου, δικαστήριο, επιτυχίες. Το κρίμα στο λαιμό σου. Εγώ περνάω σε break και κάνω ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 94.

0: κυκλοφορία. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κομμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Όλα, σενιόρ Μακής.
10: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους αυτή την Παράσκευη.
15: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
16: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
17: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
18: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
19: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
18: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
20: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
16: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
21: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
16: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
21: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
16: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
21: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
22: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
21: μαθησιακές δυσκολίες
22: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
21: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
22: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
21: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
22: Τηλέφωνο 694 94 99.

0: ψυχιατρία.
1: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
2: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο, ε.
2: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-2168-68.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
8: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
9: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
10: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
9: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
10: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
9: Ναι, ο καλός μου.
8: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
9: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
11: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
12: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
13: Πλυντήριο αυτοκινήτων
12: Αφιβόκλη.
13: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
12: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
13: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
12: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
14: Be Viral Radio Show.

0: Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθηνά Κλιμίνη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show για ακόμα μια φορά. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Τεταρτούλα σήμερα, μέσα εβδομάδα, όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Και φυσικά παραμένετε εδώ γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες και φυσικά τα trends που έχουν αφήσει έτσι τη δική σου ιστορία αυτές τις μέρες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αγαπημένα τραγούδια και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Το collaboration που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν ήταν αυτό τελικά της Dua Lipa και της Shakira, οι οποίες συναντήθηκαν στη Μαδρίτη όταν η Βρετανίδα τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Κολομβιανής Star και τραγούδισαν μαζί το τραγούδι Antologia. Ανθολογία κοινός, παιδιά, να το πω όπως το λένε εδώ πέρα στα ελληνικά. Να πούμε λοιπόν, τα βίντεο τους γίνανε viral στα social media και έχουν ανέβει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα sites. Χαμούλης θα έλεγε κανένας. Μετά την εμφάνισή τους, οι δύο star αγκαλιάστηκαν, με τη Shakira να εκφράζει ξανά τον ενθουσιασμό της, λέγοντας Θεέ μου, αυτό έλειπε από αυτή την περιοδία. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Δύο hot γυναίκες στην ίδια σκηνή.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή και είστε στο Be Viral Radio Show. Νταμιάνο Νταβίτ ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας μαζί με την Dove Cameron. Οι ηθοποιός και ο τραγουδιστής λοιπόν παντρεύτηκαν πριν από λίγες μέρες με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Και να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ανέβασαν οι ίδιοι τις φωτογραφίες του γάμου τους. Έχουν μαζέψει νομίζω 3,5 εκατομμύρια likes συγκεκριμένες φωτογραφίες. Εμένα πολλές φίλες και φίλοι μου έχουν στείλει εδώ και καιρό και μου λένε πάει τον χάσαμε τον Νταμιάνο, αλλά παιδιά τι να κάνουμε. Είπε κιόλας ο συγκεκριμένος ότι οι καλύτερες μέρες της ζωής μου ήταν αυτές του γάμου μου και είμαι περήφανος να σε αποκαλώ σύζυγό μου, οπότε το χάσαμε το παλικάρι.

0: Re-Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
5: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
6: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
6: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
9: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
6: Ω, σώθηκες.
9: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
6: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
10: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
11: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
10: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
12: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
6: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
13: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
13: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
14: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
13: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
14: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
13: Τηλέφωνο 2261-300-770.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 2610 26574.
17: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
18: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
19: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
20: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νεάκια. Και πέρα από trends, από βίντεο που έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου και από τα τέλεια posts, έχουμε και Eurovision Mood. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα στη συνέχεια. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο Δημήτρης και επιστρέφουμε.

επιτυχίες back-to-back και τα νέα λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Και για όποιον συντονίσει και τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και πάντα τα λάθη μας τα αναγνωρίζουμε. Έδωσα ένα ρεπορτάζ στις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχουν φήμες πως η Λίλα θα καταθέσει τραγούδι για την Eurovision. Κάτι το οποίο, όπως ανέφερε και η ίδια σε story, δεν ισχύει. Οπότε το παίρνουμε πίσω το συγκεκριμένο γεγονός. Παιδιά, όταν παίρνουμε μία πληροφορία από ρεπορτάζ, πολλές φορές γίνονται τέτοια πράγματα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Εμείς πάντως ό,τι θέλαμε. Εσείς.

0: Be viral.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
8: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
7: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
8: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
7: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
8: brow lamination και lash lift,
7: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
8: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
7: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
8: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
7: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
9: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
10: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
11: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
10: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
11: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
10: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
11: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
10: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
7: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
12: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
13: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
12: Χειροποίητα σάντουιτς, φωλιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
13: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
12: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
13: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
14: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
14: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
14: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
14: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
14: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
14: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελδόνα.
14: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
14: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
0: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
15: Πάρτι.
16: Εκδήλωση.
15: Θεατρική παράσταση.
16: Live μουσική βραδιά.
15: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
16: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Sonus Events.
16: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
15: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
16: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
15: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
16: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
16: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Βαγγέλη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας, φυσικά περιμένω τις παραγγελίες σας και εννοείται έχουμε ανοιχτό το Instagram για να μιλάμε πιο άμεσα. Be Viral Radio Show του account μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θυνάκλη με στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και το ρεπορτάζ που μιλάει για μια δικαστική διαμάχη μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα είναι κάτι που έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες. Με το δικό μου ρεπορτάζ να λέει ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Τι εννοώ τώρα με αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που μου είχε δώσει το στενό περιβάλλον της τραγουδίστρης, η απάντηση που έλαβα είναι: οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ παραγωγής και δημιουργού έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο. Δεν υπάρχει κανένα εξώδικο ή άλλη νομική ενέργεια. Υπάρχουν μόνο δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και φήμες που αναπαράγονται χωρίς να στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Αυτή την πληροφορία έλαβα εγώ. Αυτήν οφείλω να μεταφέρω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, για ρεπορτάζ, καλή μουσική και φυσικά τα trends των ημερών.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, την άκλη μου στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show με πολύ επικαιρότητα αλλά και πολλά trends, παιδιά. Το Number Challenge έχει κάνει τον κύκλο του TikTok. Ουσιαστικά δύο άνθρωποι κάθονται μπροστά από την οθόνη και ο καθένας από τους δύο προσπαθεί να σκεφτεί έναν αριθμό. Στη συνέχεια, ένας προσπαθεί να μαντέψει τον αριθμό του άλλου. Θα μου πείτε, δεν είναι αστείο, Αθηνά. Θα σας πω, παιδιά, όμως, ότι αν το δείτε, είναι αστείο. Κάτι τέτοια trends εμένα με κάνουν και κολλάω στο TikTok και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
9: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μην σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
10: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
11: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
10: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
11: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
12: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
13: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
12: Τούρτα και μετά απόλαυση.
14: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
15: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
14: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
15: Καφέ Βόγκλι, κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
14: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
15: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
14: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
16: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
16: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
7: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε.
17: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
0: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
19: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
18: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 22610-26574.
20: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
21: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
22: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
21: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
20: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
21: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
20: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
23: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
21: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και λίγο πριν πάμε στην πεμπτούλα μας, να σας πω το Τίμιο Αθηνά κλείνει. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και φυσικά παραμένετε εδώ πέρα στο σταθμό μας. Έχουμε λίγο ακόμα μαζί. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Και φυσικά, παιδιά, να πω σε αυτό το σημείο ότι αύριο, δηλαδή ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες. Παραμένετε εδώ πέρα και περιμένω τα μηνύματά σας έτσι για το τελευταίο τεταρτάκι μας.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίνητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που είναι Πεμπτούλα ή αλλιώς για εμάς το δεύτερο Σάββατο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Be viral.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
11: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
12: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
13: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
12: μαθησιακές δυσκολίες
13: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
12: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
13: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
12: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
14: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
15: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
15: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο.
0: Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
16: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
0: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
16: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
17: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
18: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
19: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
18: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
19: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
18: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ.
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ.
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ.
19: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
18: Πίτσα Ελντόνα.
19: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
18: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
19: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
18: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
20: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
21: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
20: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
21: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
20: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
21: brow lamination και lash lift,
20: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
21: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
20: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
21: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
20: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
22: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
5: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
23: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
5: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
23: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
20: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
23: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
20: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
23: Τηλέφωνο 2261-300-770.

καλώς ήρθατε. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει και φυσικά γεμάτη ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες κυκλοφορίες και νέες μεταδόσεις μόλις έχουν ξεκινήσει, με μια θεματολογία πραγματικά πλούσια και γεμάτη διάδραση. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει για σήμερα.

0: εσείς που δεν εγκρίνει.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει στη σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επαιτίους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε και προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
0: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
2: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
0: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
2: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ωμικρόν Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
5: Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
6: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
5: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
6: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
5: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
6: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 22610 2000.
7: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
7: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
11: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
12: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
11: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
12: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
7: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
13: Γιατί η Ελένη
2: Αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
7: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
13: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
14: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
15: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
14: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
13: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
14: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
13: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
16: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
14: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
8: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
8: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελντόνα.
8: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
7: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
8: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
7: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0.

0: 2-10-88-646.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
0: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
4: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
6: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
5: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 22610-26574.
1: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
7: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
7: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
8: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
9: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
10: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
11: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
12: Πάρτι.
3: Εκδήλωση.
12: Θεατρική παράσταση.
3: Live μουσική βραδιά.
12: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
3: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
13: Sonus Events.
3: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
12: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
3: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
12: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
3: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
3: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: θα με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσε μου λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα περάσουμε καλά.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Πήγα σε medium, χτύπησε την πόρτα και ρώτησε: ποιος είναι? Έφυγα. Δεν ήταν καλό medium.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη.
2: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
3: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
3: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
3: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
10: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
9: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
10: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
11: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
12: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
13: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το τάμπλετ σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
14: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
14: μαθησιακές δυσκολίες
15: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
14: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
15: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
14: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
16: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και σήμερα από Netflix. I'm a mother, είμαι η μητέρα. Μετά την εξαφάνιση της ανθρωπότητας, λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις. Ένα κορίτσι μεγαλώνει σε ένα υπόγειο καταφύγιο από τη φροντίδα ενός προηγμένου ρομπότ που αποκαλείται μητέρα. Λίγο AI στοιχεία μέσα προφανώς. Όταν εμφανίζεται μια τραυματισμένη γυναίκα, όλα όσα πίστευε αρχίζουν να καταραίουν. Ένα ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ για την τεχνητή νοημοσύνη, την εμπιστοσύνη αλλά και τον έλεγχο. Πραγματικά καθηλωτική και μία από τις αγαπημένες μου.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως η πόλη έχει τον δικό της θόρυβο. Εμείς της δίνουμε την κατάλληλη μουσική. Γι' αυτό μείνε μαζί μας.

μεγάλες αγαπητές, η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους, καλή δύναμη στο δουλειά κάνετε και φυσικά με συνέπεια σας θέλω και στο αυριανό ραδιοφωνικό μας ραντεβού, φυσικά ίδια ώρα, ίδια συχνότητα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρόν Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 646.
5: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
6: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
5: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
6: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
5: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
6: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
7: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
8: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
9: Παρακαλώ.
7: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610 23100, στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 22610 23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
8: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
8: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
11: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
13: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 872 72.
9: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
14: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
9: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
14: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
9: Ναι, ο καλός μου.
15: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
16: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
17: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
18: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
19: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
18: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
19: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
18: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
19: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
18: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
20: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
21: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
20: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
21: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

Θέλεις να σε βλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.

Ανδρομάχη και Σούσουρο, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα οι καλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
4: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
6: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
7: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
3: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε, πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
9: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
10: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
11: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
10: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
9: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
10: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
12: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
10: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
14: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 22610 26 574.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε,
17: χάλασε το δικό μου.
18: Και...
17: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
18: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
19: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
20: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
21: Πλυντήριο αυτοκινήτων
20: Αφιβόκλη.
21: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
20: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
21: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
20: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Έλλη Κοκκίνου της Οχρωστάου, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Κωνσταντίνο, και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για τον Βαγγέλη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

ήταν η Αναβή συμμετόχη γιατί μια επιλογή του Σπύρου και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Πολυχρόνη στην Πολυχρονία, στο Βάκχο, στο Σεριανό στη Σεριανή, στο Σέργιο και στη Σεργία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, το Κελ και Λίλα, ποιος να σου το πει, για την Αλεξάνδρα.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 11. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
1: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
5: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
4: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
5: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
4: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
5: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
4: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
6: Μπάμπι! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
7: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
7: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
7: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
7: Τηλέφωνο 2261-300-770.
8: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
9: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
8: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
9: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
8: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ.
9: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
8: Πίτσα Ελντόνα.
9: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
8: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
9: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
8: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646. Πάρτι.
10: Εκδήλωση.
8: Θεατρική παράσταση.
10: Live μουσική βραδιά.
8: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
10: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
11: Sonus Events.
10: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
8: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
10: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
8: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
10: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
10: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
6: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
12: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
6: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
12: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
6: Ναι, ο καλός μου.
11: Σένιο Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
13: Σένιο Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Κυριάκου, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης με το Παγκόσμιο Φαινόμενο για τη Σταυρούλα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ άμεσος τώρα έρχεται η επιλογή του Στάθη, Γιώργος Κακοσέος και ο Καθρέπτης.

0: Να με κοιτάζεις, γεια σου τι κάνεις. Να μου φωνάζεις,
1: σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Νύχτα στα FM.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

προτάσει να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, ενώ σαν σήμερα το 1979 αεροπλάνο της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Σαν σήμερα το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σαν σήμερα το 2020, έχουμε την ιστορική απόφαση όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Σαν σήμερα το 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή του Μάριου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: Θες να διαβάσουμε κανένα μήνυμα από αυτά που μας στέλνει ο κόσμος δίχως τους γέννη.
1: Γιάννης έχει εδώ πέρα απτό παράδειγμα. Δουλεύω, λέει, στην λαχαναγορά.
2: Ωραία.
1: Βλέπω πρωί-πρωί, λέει, το Μάκη το Χριστοδουλόπουλο.
2: Βασιλιάς.
1: Βγάζουμε φωτό, του λέω πόσο το θα βάζω και τέτοια και μου λέει στο τέλος. Άντε καλημέρα, θα πάει πολύ καλά η μέρα σου τώρα που με είδες. Δεν σας τα πολυλογώ. Μάζευα μανιτάρια, φράουλες όλη μέρα γιατί πέσανε μέσα στο φορτηγό όλα κάτω, λέει.
3: Το προσκλητήριο.
0: Κατάλαβες αυτά.
3: Η φράουλα μου έπεσε από τα χέρια.
2: Το καφάζει και με το
0: How far?
2: Πάμε λίγο να κλείνουμε το ρήμα have τώρα.
1: I have. You have.
2: Μπράβο.
1: He και she has.
2: He, she, it.
1: Πάμε. He is, she is. Σωστά το έχω.
2: Του have, λες, τι είσαι.
1: Αχ, Θεέ μου. She have.
2: He have. He have. Σαν θεωρούπιο, εδώ πάντως. Ξεφτυλιστούμε
0: στον άνθρωπο, ρε. Δεν θα μπορείς να...
1: They have. They.
0: Τι
2: είναι. Χες, ρε,
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
1: Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
0: Αυτά!
2: Ισχύει για τον Βασίλη.
1: Όχι.
2: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
0: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί.
8: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις ότι

0: είναι κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα.
2: Ρυθμό. Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
3: Ρυθμό 949.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έφυγε.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Μπράβο. Ας πούμε Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει για τον Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
9: Την Κότα.
4: Εγώ θα κάνω γυρά.
3: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπάς, γιαγιά.
4: Γιαγιά καπνίστρια.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
11: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Χάλιο γαϊδουρό, δεν είναι.
2: Παρά γαϊδουρό, γύρε.
1: Έχασα. Να σου πω κάτι.
3: Αυτό είναι τρίποντο.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
10: Καταγγέλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.

0: Τι γίνεται με τη Βύση, θέλετε να μου εξηγήσετε.
1: Ο Νίκος Καρβέλας διεκδικούσε 200.000 ευρώ, όπως είπε ο ίδιος. Λοιπόν, κάθε φορά, σε κάθε συναυλία, έχουν μια οικονομική συμφωνία μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Ναι, τώρα, επειδή λοιπόν μπήκανε μέσα, δεν του τα έδωσε.
1: Είχε κάποιες θέσεις μαζί με την παραγωγή και όλους τους ανθρώπους.
2: Με αρκετά άτομα από τη δική του πλευρά, τους οποίους τους μετακίνησαν, λέει, σε άλλες θέσεις, γιατί δεν ήθελαν να είναι δίπλα με τον παραγωγό. Ο κύριος Καρβέλας πάντως είπε, ο Νίκος, ότι ήταν σε υποδιέστερες θέσεις. Ναι. Μας το σημείωσε.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτές οι θέσεις που ήθελε ο Καρβέλας είναι οι θέσεις που καθόταν ο Λιάγκας. Γιατί εκεί καθόταν με τον Κούστα και τους αυτούς. Λοιπόν, άρα εδώ είναι, παιδιά, ο τίτλος. Διαμάχη Καρβέλα Βύση λόγω Λιάγκα.
1: Εμείς.
0: Δηλαδή, με ένα σήκωνα κάτσο του Καρβέλα στο Λιάγκα θα είχε λυθεί.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλού post πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
5: Αν για παράδειγμα, αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό, δεν χορταίνουμε.
0: Εγώ το φωτογραφίζω, μπας και μου το κεράσουν.
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατός.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Αυτό. Ισχύει από το Βασίλειο.
4: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
4: Όχι.
2: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.